0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με Bob Marley. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1981 αυτός ο καταπληκτικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής που είχε διαγνωστεί με καρκίνο, με κακοήθη μελάνωμα. No Woman No Cry λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Θα γράψετε Cosmos Radio στο Viber και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε, δεν θα γράψετε Cosmos Radio και θα ανοίξει σελίδα, αλλά το ίδιο μπορείτε να κάνετε αν μας αναζητήσετε στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram. Και έχουμε βέβαια και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Further on the road, Eric Clapton. Πάμε να δούμε και το δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα. Ο γενικός τίτλος έχει ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Αναλυτικότερα με θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στη Θεσσαλία, εδώ αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, μέχρι 31 βαθμούς, το ίδιο και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο το ίδιο, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 28 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς θα φτάσει, παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς και στην Αττική και εδώ το ίδιο, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς στην Αθήνα, αρκετά έτσι ψηλή η θερμοκρασία για τόσο νωρίς το πρωί. Αύριο, μεθαύριο, πάλι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Από την Πέμπτη βλέπω η μέγιστη είναι στους 27 βαθμούς. Δευτέρα σήμερα 11 του μηνός και χθες είχαμε και τη γιορτή της μητέρας και σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη μητέρα από τους Beatles, Your Mother Should Know. Της είπατε χρόνια πολλά, έτσι, δεν πιστεύω να το ξεχάσατε.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. 1720 γεννιέται ο βαρόνος παραμυθάς Carl von Münchhausen. Ξέρετε από όπου πήρε το όνομα το σύνδρομο Münchhausen, που αυτή τη σοβαρή ψυχική διαταραχή όπου το άτομο προσποιείται ή προκαλεί σκόπιμα συμπτώματα ασθένειας στον εαυτό του για να τραβήξει την προσοχή. Από τον Carl von Münchhausen, το σύνδρομο Münchhausen πήρε το όνομά του. 1812 εισάγεται ο χορός Vals στις αγγλικές αίθουσες χορού. Οι περισσότεροι τότε χαρακτηρίζουν τον νέο αυτό χορό αειδιαστικό και ανήθικο. 1904 γεννιέται στην πόλη Φιγέρα της Ισπανίας ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους, ο Σαλβαδόρ Νταλί. 1910 για πρώτη φορά από το 1835 πλησιάζει τη γη ο κομήτης Χάλεϊ. Μελλοντολόγοι αναφέρουν ότι πλησιάζει τότε το τέλος του κόσμου, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. 1949 πωλείται για $90 η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid στη Νέα Υόρκη. 1960 κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι και το 1969 η σατυρική ομάδα των Monty Python κάνει τον ντεμπούτο της στην Αγγλία. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Ακούτε Κόσμος. Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

μαζί μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το MacArthur Park ή αλλιώς MacArthur's Park, όπως το λέει ο Ρίτσαρντ Χάρις. Εδώ το ερμηνεύει το 1968 ο Ρίτσαρντ Χάρις, περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός. Είχε ενσαρκώσει το Βασιλιά Αρθούρο στο musical Camelot. Είχε παίξει ταινία Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Άλογο. Είχε παίξει τις πρώτες δύο ταινίες του Harry Potter. Έκανε τον Albus Dumbledore. Εδώ λοιπόν από το 1968 ως τραγουδιστής ερμηνεύει αυτό το τραγούδι με διάρκεια πάνω από 7 λεπτά. Διαβάζω, ήταν πολύ μεγάλο έτσι για το ραδιόφωνο τότε το 68, αλλά η ραδιοφωνική παραγωγή το αγκάλιασαν, το λάτρεψαν, γιατί λέει τους έδινε χρόνο να κάνουν ένα διάλειμμα ή να πάνε στην τουαλέτα. Μην το γελάτε καθόλου. Και βέβαια είναι ένα τραγούδι που το έκανε μεγάλη επιτυχία η Donna Summer το 1978. Είχε φτάσει και στο νούμερο 1 τότε με αυτό. Καλημέρα και πάλι, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνετε.

νέα της ημέρας, η πρώτη είδηση σχεδόν παντού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο που είχε το χανταϊό, το κρουαζιερόπλοιο εννοώ που είχαν τα συμπτώματα εκεί πέρα, επαναπατρίστηκε, 70 χρονών Έλληνας, είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός, βρίσκεται σε αυστηρή καραντίνα για 45 μέρες στο Αττικόν. 94 άτομα από 19 εθνικότητες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, όπου είναι καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι δεν έχουμε ένα νέο κορονοϊό στα χέρια μας, αλλά βέβαια υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία για έναν ιό ο οποίος λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί, εκτός αν έχεις κάποια πολύ στενή επαφή με τον άνθρωπο που νοσεί. Παρόλα αυτά, ήδη 8 άνθρωποι έχουν νοσήσει με ένα χανταϊό. Στα άλλα τα δικά μας, ήρθε και ένα μήνυμα σήμερα. Πολύ λέει σκόνη στην ατμόσφαιρα, το είπαμε και πριν, αφρικανική σκόνη και σήμερα. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα, θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς και αύριο μέχρι τους 30. Υπομονή σε όσους έχουν αλλεργίες σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα, θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς και αύριο μέχρι τους 30. Υπομονή σε όσους έχουν

1970 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τριπλό soundtrack album από το Woodstock, έγινε χρυσό μέσα σε 2 εβδομάδες, είχε τραγούδια όλων των καλλιτεχνών, όχι όλων, αλλά τέλος πάντων περισσότερων καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν εκεί, Can't Hit, Richie Havens, Crosby, Stills, Nash & Cole, Stills, Nash, Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker. Το τραγούδι Joe Cocker, το Freedom, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το album. Αυτό το album που έχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας, έχει ένα ζευγάρι στο εξώφυλλο αυτό το soundtrack. Είχε, λέει, τραβηχτεί φωτογραφία το πρωί της τρίτης ημέρας του φεστιβάλ. Ήταν ένα ζευγάρι που μόλις είχε ξυπνήσει. Ο Νίκ και η Μπόμπι. Ο Νίκ αγκαλιάζει, έχει μια κουβέρτα στους ώμους του και αγκαλιάζει την Μπόμπι για να την κρατήσει ζεστή. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο έμεινε μαζί για πάνω από 50 χρόνια μέχρι το θάνατο της Μπόμπι το 2023 και μάλιστα δεν γνώριζαν καν ότι είχαν φωτογραφηθεί εκείνη τη στιγμή. Το ανακάλυψαν τυχαία ένα χρόνο αργότερα όταν ήταν το δίσκο σε ένα σπίτι φίλων και εννοείται ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ για αυτό το εξώφυλλο, ούτε πήραν άλλα χρήματα για τις τις πωλήσεις. Νίκ και Μπόμπι Ερκολάιν είναι τα ονόματά τους. Από το soundtrack λοιπόν αυτό το Woodstock που δεν περιλαμβάνει του Freedom, την καταπληκτική εκτέλεση του Joe Cocker, περιλαμβάνει όμως το With a Little Help from My Friends.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Κρυθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

head. And then I heard her say, one more time.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο οποίος ήταν επιβάτης του περίφημου κρουαζιερόπλοιου πια, του MV Hondius. Είχαν καταγραφεί εκεί τα κρούσματα Χανταϊού, να θυμίσουμε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πάντα πήγανε σύμφωνα με τον σχεδιασμό τόσο των ελληνικών όσο και των ολλανδικών αρχών, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες βιοασφάλειας. Να πούμε πως αρχικά μεταφέρθηκε από την Τενερίφη με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Whitehoven και από εκεί με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας με μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-27 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Το αεροσκάφος έφτασε σε ελληνικό έδαφος στις 3 η ώρα τα ξημερώματα και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. 3:30 περίπου, 3:35 έφτασε εδώ το ασθενοφόρο και από εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο 70χρονος, θάλαμος αρνητικής πίεσης, έναν θάλαμο τον οποίο γνωρίσαμε για τα καλά κατά την περίοδο
2: του κορονοϊού, της πανδημίας
1: του κορονοϊού. 45 ημέρες θα παραμείνει έγκλειστος ο 70χρονος. Θυμίζουμε ότι οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αέρα παρά μόνο μέσα από φίλτρα, έτσι προστατεύονται τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι υπόλοιποι ασθενείς. Οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, ήταν γνωστό ότι θα έρθει σε αυτό το σύγχρονο πια νοσοκομείο. Επίσης να πούμε πως πολύ σημαντικό ότι ο 70χρονος είναι πολύ καλά στην υγεία του, παραμένει ασυμπτωματικός, δεν έχει δείξει δηλαδή συμπτώματα ότι πάθηκε από τον Χανταϊό. Μένει να δούμε αν είναι και φορέας του ιού. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς, να πούμε πως συμμετείχε και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και ένας διασώστης νοσηλευτής, ενώ στην πτήση.
2: Οι οποίοι φορούσαν αυτές τις ειδικές στολές που φορούν και τα λοιπά. Ήταν τέτοιο το σκηνικό, ήταν όπως ήταν με τον κορονοϊό.
1: Ακριβώς.
3: Το know-how.
2: Με τις γνωστές. Αχρίαστο να είναι.
1: Τις λευκές στολές, τόσο και κατά τη διάρκεια της πτήσης, όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο. Την επίβλεψη, την υψηλή επίβλεψη της όλης διαδικασίας είχε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΟ, ο καθηγητής κύριος Θεοδωρής Βασιλακόπουλος.
3: Κύριος Βασιλακόπουλος, ναι. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτά. Περιμένουμε τώρα από εκεί και πέρα και τις εξετάσεις για να δούμε αν όλα αυτά που έλεγες, να διαπιστωθεί δηλαδή αν είναι φορέας, μιας και είναι ασυμπτωματικός ο ίδιος, δεν ασθενεί, να δούμε αν είναι φορέας ή όχι και τι άλλο θα χρειαστεί να γίνει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να πούμε και να επαναλάβουμε ότι όπως λένε οι αρμόδιοι, οι αρχές δηλαδή, οι επιστημονικές αρχές του τόπου, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Ναι. Έτσι, γι' αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε πανδημία, είναι ούτε τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν και υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και τέτοιοι τίτλοι.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει θέμα πανδημίας, δεν υπάρχει θέμα ταχείας επέκτασης του ιού, ας πούμε. Μετάδοση, όχι επέκταση, μετάδοση, συγγνώμη.
1: Ακριβώς αυτό είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τον κορονοϊό. Δηλαδή το παράδειγμα, το άμεσο παράδειγμα που έχουμε όλοι βιώσει. Ωστόσο, βεβαίως, επειδή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου αφενός να μην επεκτάθει και αφετέρου όσοι προβληθούν να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους.
2: Ακριβώς. Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Και ο Σωτήρης Τσιόδρας.
2: Τι.
3: Παρακολουθεί την υπόθεση του νοσοκομείου.
2: Αλήθεια, ναι.
3: Το οτικόν.
2: Ναι.
3: Συγκινήθηκε.
2: Ναι, είναι σαν τεσαβού. Δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνουμε, έτσι. Για να μην.
3: Όχι, αλλά.
2: Επειδή όταν. Μισό λεπτό. Αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να τους δούμε από τότε.
3: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε συνειρμικά μπορεί να ξυπνάνε μνήμες, ρε παιδί μου.
3: Αισθάνεσαι ασφαλής. Καταλαβαίνω πια. Καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί. Πώς το λένε, πέρα από το πώς, θυμάσαι τι ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος και τι επιστημονική κατάρτιση είχε. Έτσι,
2: θυμάμαι και αυτό, θυμάμαι και τι είχε ακούσει. Θυμάμαι και αυτά.
3: Σημασία έχει για τον κόσμο που σκέφτεται το λογικά σκεπτόμενο κτλ. Έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή και έχουμε το know-how πια.
2: Αυτό. Αχρίαστο να είναι. Μάθε τεχνική άστινα που λένε. Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο με 13 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει ότι οι Μετάλλικα είχαν έρθει και πριν από 30 χρόνια, δύο μήνες πριν τις εκλογές, στις οποίες έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε και πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και άρα, το ξέρω να είμαι Μετάλλικα ή προβλέπετε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Επίσης λέει είναι αλαζονικό τελείως και υπεροπτικό, αν μπορώ να αναφερθώ έτσι, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πραγματικά μόνοι μας εκεί έξω. Επειδή λέγαμε πριν για τους εξωγήινους. Όχι, εντάξει. Επειδή εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Στα λόγια μας έτσι.
2: Ναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια γιατί δεν έχουμε εμείς φτάσει στην τεχνολογία που να μπορέσουμε να επισκεφτούμε πέρα από κάποιους πλανήτες εμείς ως.
3: Ή δεν έχουν φτάσει αυτοί.
2: Ως γίνει. Αυτοί έχουν φτάσει όπως αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα της NASA.
3: Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει.
2: Της NASA, παιδί μου, τα
3: ποτέ. Δεν ξέρω τίποτα.
2: Σε έπεισε ο Παπαχλημίτζος.
3: Όχι,
2: σε κλειδώνει ο Παπαχλημίτζος.
3: Ποιος μας λέει ότι δεν έχουμε εμείς την καλύτερη τεχνολογία, δηλαδή.
2: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Αληθεύει ότι υπουργός χαρακτηρίζει τα ύδατα στα οποία βρέθηκε πολεμικό αμφίβιο ντρόουν φιλικής χώρας είναι διεθνή. Το διάβασα, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου. Άκουσα, διάβασα ότι ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω αν
3: είναι. Μπορεί να είναι κιόλας.
2: Η Λευκάδα.
3: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μπερδεύω, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Αλήθεια.
2: Μπορεί να εννοεί εκεί που αρχικά εντοπίστηκε, όχι στη σπηλιά που βρέθηκε, γιατί η σπηλιά που βρέθηκε ήταν στη Λευκάδα.
3: Μπορεί
2: δηλαδή
3: να
2: εκεί
3: εννοούσε από, γιατί ήρθε από πάνω.
2: Μπορεί να εννοεί από εκεί που μπήκε στη χώρα.
3: Μάλλον.
2: Μπήκε από διεθνή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δένδιας.
3: Και μάλλον ήρθε από πάνω.
2: Λοιπόν, κανείς δεν το ξέρει αυτό.
3: Κανείς.
2: Ναι. Απλά κανείς. Το ξέρουν αυτοί που το έχουν αποκρυπτογραφήσει. Αυτοί το ξέρουν. Εμείς δεν το ξέρουμε.
3: Απλά ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση. Θα σου πω κάτι τώρα.
2: Να πεις.
3: Βλέπεις, ας πούμε, εσύ είσαι ψαράς.
2: Ναι.
3: Και βλέπεις ένα ντρόουν.
2: Ναι.
3: Ένα άγνωστο αντικείμενο.
2: Ένα άγνωστο αντικείμενο, ναι.
3: Το οποίο σου φαίνεται και λίγο James Bond, λίγο διαστημικό, λίγο περίεργο, λίγο τεχνολογία, ας πούμε, τεχνολόγια.
2: Ναι.
3: Σου φαίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν θα το πιάνα να το συντοριμουλκίσω.
2: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα το πιάνα, ρε παιδί μου.
3: Ούτε η Σταμοπούλου θα το πιάνε.
2: Νομίζω
3: είμαι σίγουρη. Ούτε η Αθανασία θα το πιάνε αυτό το πράγμα. Να το ρημουλκίζει και θα φώναζε τους ειδικούς να έρθουν.
2: Το λιμενικό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αρμοδιότητά του είναι.
3: Θα το βγάζα και μια φωτογραφία και θα του το στέλνα, ρε παιδί μου.
2: Μπράβο.
3: Γνωρίζω
2: ναι, δεν έχουν κινητά τώρα να του στείλουν μια φωτογραφία. Ναι. Παιδιά, είδαμε αυτό, τι να το κάνουμε.
3: Η Αθανασία έχει πάει στη Λευκάδα αυτές τις μέρες.
2: Αθανασία.
3: Είναι εκεί, βέβαια.
2: Καλημέρα.
3: Και πήγε και στη σπηλιά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Το είδες από κοντά αυτό, είναι ωραίο?
4: Όχι. Το είχαν πάρει.
2: Ναι.
4: Ήταν κάτι σαν UFO, μου το περιέγραφα, να σας πω την αλήθεια. Όλοι όσοι το είδαν.
2: Όλοι όσοι το είδαν, δηλαδή ξέρουν πως είναι τα UFO. Για να καταλάβω.
4: Μου έλεγαν ένα λόγο το πράγμα. Πάντως, επειδή λέγατε για το πώς το έκανε αυτό ο ψαράς, όταν μίλησα μαζί του, μου λέει. Ή έσωσα πολύ κόσμο ή έκανα μεγάλη κουταμάρα.
3: Ναι, μπορεί. Ναι.
2: Εγώ ξέρω, είδα και μια δήλωσή του που έλεγε τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή, δεν θα το πλησίαζα ποτέ.
3: Ναι.
4: Είναι μια αλήθεια αυτό. Βέβαια ήταν λίγο σαστισμένος ο άνθρωπος, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει, γιατί τον είδαμε από τις πρώτες ώρες που έγινε αυτό. Οπότε, με θέλετε εμένα ρε παιδιά, τι να σας πω εγώ.
3: Είναι και ατρόμητοι ψαράδες μας, μωρέ. Εντάξει, τώρα, εντάξει, άνθρωποι τώρα σου λέει.
4: Και είδα αυτό το πράγμα, τέλος πάντων μην τα απολογούμε. Αυτό το πλωτό θαλάσσιο ντρόν ήταν ακυβέρνητο για πολλές ώρες. Ήταν ενεργοποιημένη η μηχανή του.
2: Ναι.
4: Χρειάστηκαν ειδικοί πυροτεχνικοί για να αποσυνδέσουν τις μπαταρίες και έτσι να μην λειτουργήσει. Μετά από αρκετή ώρα έπλεε γύρω από μία βραχονισίδα. Πήγαμε εκεί στην περιοχή, στο σημείο ακριβώς των
2: βραχονισίδων. Α, σε βραχονισίδα ήταν, μήπως εκεί είναι τα διεθνή ύδατα που λένε. Ναι, δεν ξέρω.
4: Δεν νομίζω. Λοιπόν, και κοίταξε να σου πω, έκανε γύρους, τέλος πάντων, έπλεε γύρω από αυτήν την βραχονισίδα μέχρι που κάποια στιγμή, και ενώ γυρνούσαν οι ψαράδες προς τα πίσω να δουν τι γίνεται με αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι και πώς, σφινώθηκε στη σχισμή ενός βράχου απέναντι αυτήν την βραχονισίδα. Είναι απόκρημα
3: τα
4: βράχια.
3: Αυτά είναι σαν τις ηλεκτρικές κούπες τελικά, αυτές τις ρομπότ.
4: δεν.
2: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είχε χάσει τον οποιοσδήποτε χειριστής του, είχε χάσει τον έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, είχε αποκοπεί από το οποιοδήποτε δορυφορικό σήμα ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, για κάποια εμπλοκή, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι κατευθυνόμενα έτσι ή έχουν προδιαγεγραμμένες, συντεταγμένες, στις οποίες πηγαίνουν. Επίσης, ήταν, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που μπορεί να κινδύνευσε ή οτιδήποτε, ή να φοβάται ότι κινδύνευσε, τα εκρηκτικά του ήταν απενεργοποιημένα. Δεν ήταν ενεργοποιημένα. Αυτό μπορεί να έχει εκρηκτικά, αλλά ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως, κατά το δοκούν σύμφωνα με τον χρήστη. Δεν είναι μονίμως δηλαδή και κυκλοφορεί με τα εκρηκτικά και όπου ακουμπήσει, ας πούμε, θα γίνει έκρηξη. Όχι. Δεν πάει έτσι. Όχι. Σε αυτά τα μηχανήματα, ευτυχώς, από ό,τι ξέρουμε από την τεχνολογία που έχει φτιαχτεί σε αυτόν τον τομέα. Εν πάση περιπτώσει, και όσο παρακολουθούμε αυτόν τον τομέα.
4: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι μας είπαν. Η έκρηξη έγινε ελεγχόμενα το Σάββατο το πρωί στον Αστακό. Με κάθε, ξέρετε, με κάθε προβλεπόμενη
2: προφύλαξη, μέτρα ασφαλείας, ναι.
4: Τώρα τι να σας πω, για το κλίμα που επικρατεί στη Λευκάδα, να σας το πω, εκεί στη Βασιλική τουλάχιστον είναι λίγο μουγιασμένος ο κόσμος. Φυσικά έλεγε ότι μην το, και εσείς οι δημοσιογράφοι, μην το λέτε και το λέτε και δεν έρθει κόσμος στο νησί μας.
2: Φοβούνται, ναι.
4: Φοβούνται βέβαια. Αλλά αυτό δεν είναι, το μούδιασμα είναι αυτό, αυτή η λέξη που μπορώ να βρω για τους κατοίκους αυτή την ώρα.
3: Είναι από τα πιο τουριστικά μέρη της Λευκάδας τώρα, εντάξει, η Βασιλική.
4: Ναι, έγιναν πολύ γρήγορα. Οι ψαράδες το πήγαν στην Βασιλική, στο λιμάνι της Βασιλικής. Μεταφέρθηκε, το ρημούληξαν μέχρι εκεί. Μεταφέρθηκε μετά από το λιμενικό σε ένα χώρο πλησίων του λιμάνιου, από την πίσω πλευρά που δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Γιατί αν δείτε πώς ήταν το λιμάνι, απέναντι είναι το δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, είναι κατοικημένη περιοχή, είναι ταβέρνες, είναι καφέ, είναι όλο αυτό, είναι κόσμος τέλος πάντων. Και στη συνέχεια φυσικά πήγε στον Αστακό και έγινε ό,τι έγινε. Μεταφέρθηκε.
2: Μετά το λιμενικό το πήραν οι ένοπλες δυνάμεις, το ανέλαβαν την γενικώ όλη την υπόλοιπη διαδικασία και τα λοιπά.
4: Σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές στην Αθήνα. Και γίνεται φίλο και φτερό από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ με τα λίγα.
2: Είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή, ο καθένας που βρήκε πέφτει στα χέρια του ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο είναι μια τεχνολογία που δεν την έχουμε κιόλας, το απολύτως λογικό είναι να γίνει φίλο και φτερό για να δεις καταρχήν από πού έρχεται, ποια είναι η προέλευσή του και ενδεχομένως ποια ήταν η στόχευσή του, μέχρι και να μπορέσεις να κατασκευάζεις εσύ κάτι ανάλογο για να έχεις ένα υποτίθεται υπερόπλο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην διάθεσή σου, που προς το παρόν δεν έχεις και θέλεις να αγοράσεις ή έχεις αγοράσει ήδη ή εν πάση περιπτώσει έχεις κάνει διάφορες συμφωνίες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όλα αυτά είναι λογικά και επόμενα.
4: Θα απαντηθούν στο μέλλον πάντως, Διονύση.
2: Θα απαντηθούν. Αχρίαστο να είναι να μην απαντηθούν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα ίσως θα έχουμε τις απαντήσεις.
3: Είσαι ακόμα Λευκάδα?
4: Όχι, μόλις γύρισα.
3: Κακός, ρε.
2: Ωραία είναι η Λευκά. Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ρε.
3: Τώρα γύρισες και εσύ.
4: Δεν μπορώ να περιγράψω που λέμε εμείς δημοσιογράφοι πολύ συχνά, το χρώμα της θάλασσας.
3: Αυτό το χρώμα το βλέπα. Κοίτα στα πλάνα αυτά με τον ντρόν και έβλεπα και έλεγα και θυμήθηκα σε αυτό το νησί που έχω επισκεφτεί τόσες φορές.
2: Ναι, ρε, αλλά έχει κρύα νερά το Ιόνιο.
3: Έλα, παιδί μου, μια χαρά είναι.
2: Έχει κρύα νερά το Ιόνιο. Τι να λέμε.
4: Είναι. Εντάξει,
3: και μόνο που βλέπανε αυτά τα νερά.
4: Στην Κατερίνα ψηφίζουμε Ιόνιο.
3: Ναι, αγαπάμε Ιόνιο πολύ.
2: Αγαπάμε, δεν το συζητάμε καθόλου.
3: Ναι.
4: Υπέροχα νερά και έχουν αρχίσει και τα πρώτα μπάνια, να σας πω. Ζήλευα.
3: Έμα, ναι.
2: Γι' αυτό λέμε γιατί δεν έμεινες.
3: Δεν γίνεται, γιατί είναι στις επάλξεις.
4: Έχουμε και άλλα πράγματα να
3: κάνουμε.
4: Έχουμε ραδιόφωνο. Μπράβο. Έχουμε ραδιόφωνο σε λίγο.
2: Γεια σου, Αθανασία.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Φιλιά.
2: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Επαναλαμβάνουμε. Επειδή ακούστηκαν την πρώτη μέρα, ας πούμε, ακούγονταν ότι είχε 500 κιλά εκρηκτικά.
3: Εντάξει, πάντα έτσι.
2: Μετά κατέβηκε λίγο. Είχε 300. Μετά κατέβηκε κι άλλο. Είχε 100. Τελικά είχε 30. Το θέμα δεν είναι η ποσότητα, το θέμα είναι η ζημιά που μπορεί να κάνει. Όντως μπορεί να κάνει ζημιά. Έχει φανεί, σας λέγανε νωρίτερα, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό έχει συγκεκριμένους δύο, από ό,τι ξέρουμε από την μέχρι τώρα τεχνολογία, γιατί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό που δεν το γνωρίζουμε. Από όσα γνωρίζουμε πάντως από την τεχνολογία σε αυτόν τον χώρο, τον USV, είναι ή πηγαίνουν με προδιαγεγραμμένη πορεία σε συγκεκριμένες συντεταγμένες, ή ελέγχονται δορυφορικά. Το συγκεκριμένο, επειδή είχε και δύο πλακέτες οι οποίες ήταν μάλλον τη Starlink, δηλαδή έπιαναν δορυφορικό σήμα από την εταιρεία αυτή που έχει ο Elon Musk με τους δορυφόρους, πήγαινε δορυφορικά. Κάποιος χρήστης το έλεγχε, υποτίθεται. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος κατά τα φαινόμενα, γιατί έκανε και τους γύρους που μόλις μας περιέγραφε η Αθανασία. Το ότι είχε τα 30 κιλά εκρηκτικά δεν σημαίνει ότι ήταν ενεργοποιημένα, και άρα όπου ακουμπούσε θα, αλλιώς θα είχε γίνει παρανάλωμα. Ή με το που μπήκε στη σπηλιά, κάπου θα ακουμπούσε,
3: θα
2: γινόταν boom. Δεν έγινε, γιατί ήταν απενεργοποιημένα τα εκρηκτικά. Έτσι. Αυτό λέει η μικρή γνώση και η κοινή λογική.
3: Αφού σας είπα τα επιστημονικά και τα σωστά, ο Διονύσης, θα σας πω εγώ το εξής. Αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχει πρόβλημα, είναι ελαττωματικό.
2: Ναι.
3: Ευτυχώς το κάναμε φίλο και δεν το θέλουμε.
2: Το ελαττωματικό.
3: Όχι, δεν το θέλουμε.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι προφανώς. Προφανώς τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
2: Ναι.
3: Έτσι είχαν ξεκινήσει οι ρομποτικές σκούπες. Οι οποίες έχουν εξελιχθεί τώρα σε υπερόπλα για την οικοκυρά, ας πούμε, στο σπίτι.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Ας πούμε, είχε ο φίλος Μωτάκης από τους πρώτους που είχε, που το έλεγε και από το κινητό.
2: Ναι.
3: Και είχα μείνει εγώ μια φορά στο σπίτι του και μόνη μου. Και ξύπνησα το πρωί και άκουγα μια φασαρία μέσα στο δωμάτιο και ψάχνω να βρω, και ήταν η σκούπα, γιατί για βάλει να δουλεύει. Κατάλαβες, τη ρομποτική. Αλλά η σκούπα είχε πάει και κολλήσει πάνω σε μια πολυθρόνα, είχε βρει.
2: Καλά,
3: και έκανε. Εντάξει.
2: Έτσι, κάπως θα έκανε και αυτό. Τα USB τι είναι? Σαν ηλεκτρικές σκούπες, μόνο που έχουν και εκρηκτικά.
3: Αυτό έπαθε. Ναι. Αυτό.
2: Όπως μπορείς να το βάλεις με το. Πού λέει ο λόγος. Όπως μπορείς να το βάλεις με το τηλέφωνο, να το πάρεις ένα τηλέφωνο και το βάλεις σε λειτουργία. Να το πάρεις ένα τηλέφωνο, όχι να το πάρεις σε τηλέφωνο. Να στείλεις ένα μήνυμα για να μπει σε λειτουργία εξ αποστάσεως. Έτσι γίνεται και με αυτά.
3: Άλλοι χρησιμοποιούν τις ρομποτικές σκούπες ως εξής. Αν δεν είναι τρελιάρες αυτές που γυρνάνε και όλες πολύ αυτό και τα λοιπά, είναι ας πούμε κάποιος στην κουζίνα και είναι ο άλλος στο σαλόνι και λέει ας πούμε, αγάπη μου, βάζεις μια πορτοκαλάδα,
2: φέρ τον καφέ, ναι,
3: ή τον καφέ ας πούμε, και τον βάζει πάνω στη σκούπα και το στέλνει.
2: Την ίδια χρησιμότητα αξιοποιούν και οι γάτες στα σπίτια που έχουν ρομποτικά. Ανεβαίνουν πάνω σε αυτά
3: γάτες,
2: και κάνουν βόλτα.
3: Οι γάτες δεν υπάρχει.
2: Η χαρά της γάτας είναι αυτό.
3: Για
2: όσους δεν έχουν φοβητσιάρες γάτες. Γιατί οι φοβητσιάρες γάτες, άμα δουν ρομποτική σκούπα, ας πούμε, κρύβονται. Ή ανεβάνουν πάνω με τα νύχια στο καναπέ και τον κάνουν να μην ποτεί.
3: Κάνω τα ηχητικά εγώ.
2: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Ο οποίος ρωτάει, παιδιά, με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πόσα κόμματα έχουν προκύψει τελικά από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ? Από τον τότε, πάλι ποτέ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Νέα Αριστερά. Είναι το κόμμα Κασελάκη. Τρία μέχρι στιγμής και πάμε για τέταρτο. Αυτά δεν είναι.
3: Ναι.
2: Είναι και άλλα.
3: Εγώ θα έχω κάποιες απορίες. Τώρα θα τις θέσω έτσι όπως πάμε στις 7:30.
2: Ναι,
3: θέσω. Και αν μπορείς να τις σκεφτείς και εσύ, αν μπορείς να μου απαντήσεις.
2: Ναι.
3: Το εξής πράγμα.
2: Ναι.
3: Δεν έλεγε όταν ξεκινούσε αυτό το εγχείρημα της Ιθάκης.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη. Ότι δεν θέλει κανέναν, θέλει να είναι το καινούριο, δεν θέλει κανέναν από τα παλιά. Δεν θα πάει, σου λέει, το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, μισό. Θέλει να πάει το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα τους θέλει και ο ίδιος δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε. Γι' αυτό εγώ.
3: Και με ποιος θα πάει?
2: Γι' αυτό εγώ, όποτε μιλάμε για περί Τσίπρα, λέω ότι προς το παρόν δεν είναι στο επίπεδο της πολιτικής, είναι της παραπολιτικής. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το μόρφωμα. Δεν ξέρουμε. Καλά, το όνομα είναι το λιγότερο. Δεν ξέρουμε τις αρχές του, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως έχει γίνει με το άλλο κόμμα, ας πούμε, που επίσης θα ανακοινωθεί το εντός Μαΐου, όπου μέχρι τώρα ξέραμε μία σύμβουλο που σε λίγο δεν θα είναι σύμβουλος. Δεν ξέραμε άλλο τις αρχές του κόμματος ή ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
3: Άκουσε να δεις. Εμένα με ενδιαφέρει το όνομα πάρα πολύ.
2: Το όνομα σε ενδιαφέρει.
3: Γιατί πρέπει να βρει κάτι το οποίο να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι εννοείς να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ?
3: Να μπορεί να υπερκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ελπίδα. Όχι. Κάηκε κι αυτή. Η ελπίδα έρχεται. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
3: Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
2: Πολύ δύσκολο. Δεν το συζητήσω καθόλου. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν γινόταν πριν από χρόνια, ιδρυόταν την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 το Πασόκ, πίστευες εσύ ότι θα ήταν τόσο brand name, ας πούμε?
3: Δεν ξέρω μια πράγματα τώρα.
2: Όχι, λέω.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί,
3: να αφήσεις αυτή τη συζήτηση.
2: Γιατί δεν έχεις ακούσει τον κύριο Τσίπρα που θέλει να μιμηθεί τον Αντρέα Παπανδρέου φωνητικά?
3: Και.
2: Ναι, εντάξει, λέω. Λέω, αν το έχει προσέξει, ρε παιδί μου.
3: Άλλο να.
2: Γιατί σ' άκουγα να το σχολιάσει.
3: Μπορώ να σου κάνω εγώ. Ναι. Μπορώ να σου κάνω εγώ. Ποιον θες να σου
2: α,
3: κάνω.
2: Α, ξέχασα. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος.
3: Τι.
2: Ξέχασα, λέει, ότι το Μέρα 25 το κόμμα Λαφαζάνη.
3: Ναι, ορίστε.
2: Υπάρχει το κόμμα Λαφαζάνη.
3: Βέβαια υπάρχει. Λαϊκού κάτι.
2: Ναι, και τον κόσμο του Κόκαλη. Εντάξει, ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Έχετε δίκιο.
3: Αλλά αυτό είναι στο DNA τη αριστερά.
2: Ναι, ρε, εσείς. Αλήθεια.
3: Να διασφάλω.
2: Α, και τη Κωνσταντοπούλου.
3: Α, με, τι, την πλέψη.
2: Αυτό. Παιδιά, πλάκα-πλάκα, 8 κόμματα. Μάνι μάνι, νάτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπέροχη να έχουμε. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης. Στην Κοσάνη αυτή τη στιγμή έχει 14 βαθμούς. Να ξέρεις, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη στη Ριζούπολη. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Να σε καλά, δεν είναι καλά, Ολοβίχη.
3: Ολοβίχο, ναι. Αφήσουμε λίγο τη Coldplay.
2: Αφήνεις.

0: δικτύωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού, τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ήλιος, υγρασία, 17 βαθμοί. Μέτρια κίνηση σήμερα. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας βρήκε, παιδιά.
1: Θέλω να πω επίσης για σήμερα ότι που λέγαμε τι περιμένουμε αυτές τις μέρες πολιτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα δοθούν και στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες.
0: Εντάξει.
1: Στην Απτεβουλή. Πώς.
0: Εντάξει. Σίγα.
1: Που δεν είναι έσχες, είναι πόθεν.
0: Δεν είναι μόνο το πόθεν. Κάθε χρονιά βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Κάθε χρονιά βλέπουμε κάποιους να έχουν, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 125 ακίνητα. Από τα 125 ακίνητα βγαίνουν και λένε ότι είναι παιδιά, τι ακίνητο, ας πούμε. Είναι χωράφια διάφορα, διάσπαρτα, τα οποία μας έχουν.
1: Έχω
0: κληρονομικά τα οποία ούτε είναι αξιοποιήσιμα, ούτε εκμεταλλεύσιμα, ούτε τίποτα. Τα γνωστά δηλαδή, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Πάλι τα ίδια.
1: Να μην το πω.
0: Πες το.
1: Πρέπει ναι. Να αλλάξει όμως αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει 8 κόμματα money money. Και ποιος πληρώνει το money money, Διονυσάκο? Για τα κόμματα που είναι εντός βουλής, το money money το πληρώνει το ελληνικός λαός, που το πληρώνει ούτως ή άλλως από πριν. Είτε ήταν ένα κόμμα, είτε ήταν 2-3. Λοιπόν, όσα είναι εντός βουλής τα πληρώνει με την επιχορήγησή του και μέσω της φορολογίας ο ελληνικός λαός, για να υπάρχει μια διαφάνεια και να είναι κατατεθειμένοι και οι πόροι και τα λοιπά και τα λοιπά των κομμάτων και από που δέχονται τα χρήματά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να έχουν φανερούς πόρους τροποντινά. Αυτή είναι η λογική για την οποία υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι. τα υπόλοιπα προφανώς δεν ξέρω από πού έχουν, είτε έχουν οι ηγέτες τους, είτε είναι από τα μέλη που δίνουν κάποια συνδρομή, είτε οτιδήποτε. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Κατερίνα, είναι έσχες, δεν είναι πόθεν, λέει ο Νίκος. Ναι, ωραία.
1: Ναι, πόθεν δεν είναι, σωστά. Δεν συγχωρείτε, ναι.
0: Ναι, έτσι. Επειδή λέγαμε πριν τα αθλητικά, όχι, ναι. Ένα-ένα ήρθαμε, πέσαμε με την Τρίπολη εμείς.
1: Το είδα τώρα στις συνδέσεις.
0: Ναι, με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Αχ, βρε Κώστα.
0: Στην έδρα μας, ένα-ένα. Ναι, οι δικοί μου το πανηγύριζαν που φέρανε ισοπαλή στην έδρα τους. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα στην έδρα σου δεν νικάς.
1: Παρατείνεται η αγωνία, δηλαδή.
0: Παρατείνεται, ναι, παρατείνεται.
1: Παρατείνεται για τον Κώστα, και είναι άρρωστος ο Κωστάκης.
0: Και ο Κώστας είναι άρρωστος.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Άστα,
0: κρίμα. Περαστικά, Κώστα. Λοιπόν, διαβάσαμε με ενδιαφέρον, επειδή στο παρελθόν γίνονταν διάφορες συναυλίες και από αυτές τις συναυλίες έβγαινε ότι από το χοροπηδικτό, ας πούμε, από το συντονισμό, να το πούμε επιστημονικά, των θεατών της συναυλίας δημιουργούνταν σεισμικές δονήσεις. Βγήκε μια ανακοίνωση και το είδαμε με ενδιαφέρον ότι θα παρακολουθούσαν να δούνε τι θα γινόταν στη συναυλία των Μετάλλικα, αν θα συντονίζονταν και πάλι οι θεατές της συναυλίας. Το διαβάσαμε ως ανακοίνωση και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί θα έχουμε και μέτρο σύγκρισης και για τους Iron Maiden την άλλη εβδομάδα. Πότε έρχονται οι Iron Maiden?
1: Φαντάσου να πάω εγώ να τραγουδήσω το ΑΚΑ, αλλά δεν μπορώ τώρα επειδή έχω τη φορή.
0: Πάμε στον κύριο Βασίλη Καραστάθη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για τις μετρήσεις αυτές. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πού σας ήρθε αυτή η ιδέα?
2: Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, έτσι, με το συγκεκριμένο τύπο μουσικής.
0: Ναι.
2: Απλά το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει παρατηρηθεί.
0: Ναι.
2: Το δεδομένο, μάλιστα, να πούμε, είναι ότι έχει παρατηρηθεί σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα χαρακτηριστικά και σε κάποια Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα έχει υποθεί αρκετές φορές ότι έχουν προκληθεί κάποια σεισμικά κύματα στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν γίνει και αισθητά. Αυτό βεβαίως προκαλείται από την συσσόρευση όλου αυτού του κόσμου και μάλιστα τη συντονισμένη κίνηση πολλές φορές.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Γιατί είναι κάτι, βέβαια, το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί, για να κάποιοι αναρωτιούνται. Καλά, λένε, τόσος κόσμος πάει, ξέρω εγώ, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και, ναι, υπάρχει κάποιο στιγμή, και εκεί. Είναι το λεγόμενο fan quake αυτό, δηλαδή αυτό των νεοπαδών που...
1: Αυτά λέγονται concert quakes, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά αυτό είναι, είναι concert quake. Λοιπόν, έχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε αυτή η επιστημονική περιέργεια.
0: Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με αν γνωρίζετε διαφορετικά, ότι ξεκίνησε πάλι από συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα, που επειδή ήταν 1,2, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια κόσμο όμως σε μια χανή έκταση. Από τότε ξεκίνησαν να μετράνε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, τελευταία όμως έχει συστηματοποιηθεί πάντα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σεισμογράφος κοντά και να μετρήσει κτλ. Συστηματικά γίνανε έρευνες τα τελευταία χρόνια και στο Δουβλίνο και στην Αμερική και σε άλλες περιοχές για να δουν πραγματικά. Πόσο είναι αυτό το, πόση αυτή είναι η θερμική ενέργεια που δημιουργείται γύρω από σε αυτό το στάδιο που γεμίζει από οπαδούς.
0: Τι κατεγράψατε τώρα
1: τι μετρήσατε
0: εσείς? Ναι, τι μετρήσατε?
2: Κοιτάξτε, έχουμε σίγουρα έχει μετρηθεί η δόνηση αυτή.
0: Πόσο?
2: Σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για να γίνει εκτίμηση του μεγέθους και τα λοιπά θέλει ανάλυση.
0: Ναι, αυτό ήταν 1,2, ήταν 2, ήταν πόσο? Ναι,
2: ναι, μισό λεπτό.
0: Εμείς θέλουμε μετρήσιμα, καταλαβαίνετε, θέλουμε νούμερο.
2: Όλες αυτές οι μετρήσεις που ακούτε για τους σεισμούς είναι τυποποιημένες, έχουμε μετρήσει επακριβώς όλες τις μεθοδολογίες και τα λοιπά, άρα άμεσα, μέσα σε δευτερόλεπτα πόσο είναι το
0: μέγεθος του σεισμού,
2: το αναθεωρούμε μάλιστα και μέσα σε λεπτά.
0: Σωστό.
2: Αλλά εδώ είναι μια ειδική περίπτωση, θέλει μελέτη, θέλει ανάλυση των σημάτων, θα κάτσουμε αυτές τις μέρες τώρα να δούμε.
0: Θα βγάλετε ανακοίνωση όπως θα μάθουμε.
2: Βεβαίως, είναι μια πιο επιστημονική εργασία, είναι ερευνητική καθαρά, πρέπει να δούμε.
1: Δείτε και τους Iron Maiden.
2: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι και η σεισμολογία είναι κάτι ευρύτερο από αυτό που έχει μάθει να βλέπει, δηλαδή από τους σεισμολόγους που κάνουν εκτιμήσεις για την πορεία κάποιων ακολουθιών.
1: Ναι. Φυσικά και είναι. Φυσικά
2: ουσιαστικά και η ανάλυση διάφορων σεισμικών κυμάτων σε πολύ πολύ ευρία γκάμα, από την εξερεύνηση της γης μέσα μέχρι απίστευτες εφαρμογές που κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί και καλό θα είναι κάποια στιγμή να αναδειχθούν.
0: Εμείς είμαστε πρόθυμοι όποτε θέλετε, ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, ξέρετε να τα αναλύσουμε όσο θέλετε. Εγώ έχω την απορία με αυτά που μας
1: πάτε
0: λέτε.
1: Πάτε και εσείς στις συναυλίες αυτές και τις παρακολουθείτε από κοντά? Και αν πάτε, θέλετε βοηθούς? Να κρατάμε το σεισμογράφο, κάτι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συναυλίες που δημιουργούν έτσι το ενδιαφέρον είναι αυτές που συντονίζονται ρυθμικά ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι,
2: αν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, πηγαίνει σε πιο ήπιες μορφές μουσικής και συναυλίων.
0: Εντάξει, μουσική δωματίου, τι να, δηλαδή, τι συντονισμός να γίνει, δηλαδή. Να καταλάβουμε. να ρωτήσω κάτι. Γιατί λόγω της παρατήρησης που μόλις μας αναφέρατε, γιατί δεν μπαίνει ένα σεισμογράφος δίπλα στους χώρους που γίνονται οι περισσότερες συναυλίες, δηλαδή στο ΆΚΑ, στην πλατεία νερού, στο Παναθηναϊκό στάδιο κτλ. Να μπει ένας σεισμογράφος εκεί να καταγράφει.
2: Να σας πω, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι το ενδιαφέρον υπάρχει σε πόση ακτίνα ουσιαστικά έγινε εισιτή. Δηλαδή έχει διατυπωθεί σε πολλές συναυλίες μετά την έρευνα η άποψη ότι φτάσανε σε χιλιόμετρα η αισθητότητα.
0: Αλήθεια?
2: Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Έχουν φτάσει σε αρκετά μάλιστα χιλιόμετρα. Αν είναι 2, 3, 4 χιλιόμετρα, αυτό δεν είναι μόνο να εγκατασταθεί. Εμείς εγκαταστήσαμε για να κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο για να μελετηθεί το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να γίνει στην ακτίνα, στην εκτίμηση του μεγέθους, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια όλα αυτά έχουν και κάποια αξία στο να περάσει η άποψη στον κόσμο ότι δεν είναι το σεισμικό κύμα, δεν είναι κάτι είναι συνυφασμένο μόνο με το σεισμό. Το σεισμικό κύμα δημιουργείται από διάφορα πράγματα και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να έχει και κάποιες μικροεπιπτώσεις στις κατασκευές και τα λοιπά.
0: Σωστό είναι. Τώρα, θα φτάσουμε σε κάποιο. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, για παράδειγμα, να σας πω, αυτό δεν συμπληρώνω. Είχαν γίνει και καταστροφές σε στάδια από την εθνική αυτή κίνηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ μικρός, αλλά και θυμάμαι ενός Αμερικανού καλλιτέχνη, πασίγνωστου τότε, τη δεκαετία του 80, του Bruce Springsteen, να σου πούμε και το όνομα,
1: ναι,
2: που είχε πάει στη Σουηδία και είχε το στάδιο, είχε σχεδόν εμφανίσει ρογματός.
0: Είχε ρογμές.
2: Ναι, και τα λοιπά, από το ρυθμικό φορό, ας πούμε, των fans.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, πιστεύετε, κάποια στιγμή που θα μετράμε, ας πούμε, τις συναυλίες όχι με το πόσα εισιτήρια κόψανε, αλλά με τι σεισμό προκάλεσαν? Δηλαδή,
2: αρκεί να μην προκαλέσουμε εμείς, ξέρετε, το ανταγωνισμό στο ποιο. Γιατί μετά δεν θα μείνει στάδιο για στάδιο.
0: Σωστό, σωστό,
1: σωστό.
0: Μάλιστα, κύριε Καραθαστάθη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Βασίλη Καραστάθη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Για τις μετρήσεις, τις οποίες θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες επακριβώς.
0: Γιατί χρειάζονται αναλύσεις.
1: Ναι, για τη συναυλία, από τη συναυλία των Metallica θα μετρήσουν και τους Iron Maiden.
0: Και θα μας πούνε και.
1: Αχ, δεν το ρώτησα να μετρήσει και την Άννα Βίσση.
0: Τι δόνηση. Γι' αυτό είπα εγώ για το Παναθηναϊκό Στάδιο να βάλουν και εκεί σεισμογράφο, ρε παιδί μου. Και αν δημιουργήθηκε σεισμό και σε τι ακτίνα, ας πούμε, έγινε αισθητή ή όποια δόνηση. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Γι' αυτό χρειάζονται αναλύσεις. Γιατί δεν είναι τυποποιημένα όπως είναι, ξέρω εγώ, στη δόνηση που κάνει στα νησιά της Κρήτης.
1: Έτσι και το σηκώσει και το φέρει ο Ακύλας. Τι φαντάζεσαι, σεισμός έγινε να γίνει?
0: Δεν ξεστεί. Δεν ξέρω αν βολεύει ο ρυθμός για να συντονιστούν όλοι οι άνθρωποι με τον Ακύλα.
1: Πώς δεν βολεύει?
0: Ναι.
1: Ίσα ίσα.
0: Βολεύει, πιστεύεις?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Οκ, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας το σηκώσει το παιδί. Γιατί,
1: να το σηκώσει.
0: Ναι, το παλικάρι.
1: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη.
0: Με τις ευχές μας. Ναι, ναι.
1: Πολύ αισιόδοξη. Βέβαια, έχω δει.
0: Αυτή η Αντιγόνη.
1: Έχω δει και την Αντιγόνη. Α, μπράβο, αυτή
0: η Αντιγόνη τι είναι?
1: Κύπρος.
0: Κύπρος είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι, το Γιάλα, Γιάλα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει ότι η Φιλανδία πάει καλά.
1: Η Φιλανδία, ναι, ναι.
0: Εν
1: τω μεταξύ, έχουν αρχίσει εδώ. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται.
0: Τα έχω δει εν τω μεταξύ.
1: Λες, ας πούμε. Ποιο τραγούδι έχει ξεχωρίσει, ξέρω εγώ, εκτός από το δικό μας, παιδί μου, στη Eurovision.
0: Ούτως ή άλλως το δικό μας δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Ναι.
1: Ναι. Λέει κάποιος, ας πούμε, ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Και λέει είναι φοβερό, το έχεις ακούσει. Α, θα το ψηφίσει. Όχι!
0: Πρέπει
1: όχι, δεν θα το ψηφίσει. Ναι. Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, δεν θα το ψηφίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, άμα ψηφίσει έτσι, ενισχύει τον ενδυνάμει αντίπαλό μας.
0: Δεν κατάλαβα, με βάση το γούστο.
1: Το ψηφίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, άμα ψηφίσει έτσι, ενισχύει τον ενδυνάμει αντίπαλό μας.
0: Δεν κατάλαβα, δεν δηλαδή, με

0: Δεν είναι.
1: Βροχίτιδα.
0: Ναι, βροχίτιδα. Κανονικά δεν έπρεπε καν να έρθει σήμερα. Που λέω
2: όχι,
0: λόγο.
2: Εντάξει.
0: Αλλά δεν άντεχε.
2: Δεν μπορούσα άντεχε. Άλλο μακριά σα.
0: Μη φωνάει, παιδάκι μου, ναι. Και θα βήξει περισσότερο.
1: Όχι, ναι, δεν ναι. Είναι το τσιγάρο.
0: Ναι, αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώ έχω να καπνίσω πάρα πολλέ μέρε, να σα πω.
0: Που δεν καπνίζει κανονικά. Πε το κι αυτό.
1: Ναι, μπαμπά. Όχι, καλά.

0: Του Νίκου δεν το αρέσει το φέρτο.
1: Εντάξει. Παίρνει ο Ρέξος κολοκυθόπιτα. Γλυκιά, ναι, με κίτρινη κολοκύθα.
2: Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το Γερμανό τουρίστα, που δεν είναι ανεκδοτό, ο οποίος είχε έρθει στην ΚΟ.
1: Αυτό είναι τη περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Έλα, ναι, πάμε.
2: Ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Σωστό.
2: Στο...
1: Ο μόνος είναι. Είναι ο πρώτος που έκανε μήνυση.
2: Πρόσεχε. Ναι. Αυτός ήταν στο ξενοδοχείο που έμενε, δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι μαζί του.
1: Τα είχε προπληρωμένα. Φυσικά και είμαστε μαζί του.
2: Άκουσα. Είμαι μαζί του από την άποψη γιατί είχα πάει πριν χρόνια πολλά.
1: Ναι.
2: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο τότε που ζούσαμε.
1: Ναι.
2: Στη Χερσόνησο.
1: Στην Κρήτη, ναι, ωραία είναι. Έχει κάτι ξενοδοχειάρες εκεί.
2: Αυτό λοιπόν το ξενοδοχείο για τέσσερις πισίνες.
1: Εκεί έχει τέτοια ξενοδοχεία που δεν σε αφήνουν να βγεις έξω.
2: Πρόσεξε.
1: Τα βρίσκεις όλα μέσα. Ναι, είναι,
2: ναι, ναι, ναι. Είχε τέσσερις πισίνες αυτό το ξενοδοχείο.
1: Ναι. Και δεν έβρισκες πουθενά ξαπλώστρα.
2: Γιατί όμως δεν έβρισκες.
1: Γιατί πήγαινε το προσωπικό τους, έδιναν ένα μπαξιτσάκι ενδεχομένως.
2: Πρώτον, ή συνέβαινε αυτό.
1: Και βάζαν τις πετσέτες και
2: καθαρώναν
1: τις καρέκλες.
2: Ή σηκωνόντουσαν όλες στις 6 ώρα το πρωί και πριν πάνε για πρωινό.
1: Τι διακοπές είναι αυτές που έκαναν στις 6 το πρωί.
2: Πηγαίνανε και απλώναν τις πετσέτες και τα πράγματά τους πάνω στις ξαπλώστρες και έπαιρνε εσύ το πρωινό σου, πήγαινε στο δωμάτιο σου, μετά έβγαινε να μπει να κάνει το. Και δεν έβρισκες τίποτα.
1: Ντροπής πράγματα.
2: Να σου πω, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ντροπής, καλά έκανε και είμαστε μαζί του.
2: Μαζί του, ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, όχι, σιγά μην αφήσουμε το πρωινό, ας πούμε, για να.
2: Ναι.
1: Για να πάμε να καπαρώσουμε την ξαπλώστρα.
2: Άντε καλέ.
1: Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Αν
1: αξίζει κάτι από τις διακοπές, είναι το πρωινό με το μπουφέ. Ναι. Που λέω, σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία. Άμα κάνεις άλλου είδους διακοπές, μπορεί να έχουν άλλα
2: το
1: σημασία.
2: Το μπουχτίζεις και το μπουφέ.
1: Η Ανατολή,
2: ναι,
1: το.
2: Και καλά, ξέρεις.
1: Το κρόξιμο
2: το μπουχτίζεις και το
1: αυτό,
2: μπουφέ. Ναι.
1: Ναι. Το,
2: ναι,
1: το μπουχτίζεις
2: ναι,
1: το μπουφέ.
2: Ναι, και καλά.
1: Ποτέ δεν μπορείς να μπουχτίσεις
2: ποτέ,
1: το μπουφέ.
2: Όμως,
1: ποτέ
2: όμως. Όταν τα ακούω εγώ αυτά. Όταν τα ακούω εγώ αυτά.
1: Ναι.
2: Τρελαίνομαι. Εντάξει, λέει κάθε μέρα τα ίδια, τα ίδια. Και είναι ένας μπουφές σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικά. Τα πρόλευσε, τα δοκίμασε όλα.
1: Παιδιά, καταρχήν, μόνο τους τύπους των αυγών να δοκιμάσεις μία μέρα, κάθε μέρα ξεχωριστό, είναι ήδη μία αλλαγή. Μάνι, μάνι.
2: Έλα, σε πάρα.
1: Θα τα φας μάτια, θα τα φας κράμπλ, θα
2: τα φας ομελέτα,
1: θα τα φας βραστά, όχι, θα τα φας με μπέικον, με λουκανικάκια, με μαρμελάδα,
2: όχι,
1: με οτιδήποτε.
2: Λέω,
1: με pancakes.
2: Κάθε μέρα.
1: Να,
2: κάθε
1: πόσες
2: μέρα.
1: Παραλλαγές. Σας είπαμε
2: εγώ
1: ήδη.
2: Εγώ κάθε μέρα μάτια θα τα τρώγα.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπουχτίζω ποτέ τα μάτια.
1: Εντάξει. Αυγά να είναι και ό,τι να είναι. Και όπως να είναι. Δεν με νοιάζει.
2: Και αυγά, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό.
2: Εντάξει, αυγά. Ναι, δεν το συζητάω. Αμε.
1: Αμε πώς.
2: Αμε πώς.
1: Αμε, λοιπόν.
2: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Για πες, τι άλλα θέματα.
2: Θέλω
1: τι άλλο
2: να...
1: σου έκανε εντύπωση εσύ που έβλεπες και πολύ.
2: Αυτά που μου έκανε εντύπωση είναι πολύ βαριά θέματα και με έχουν στεναχωρήσει πάρα
1: πεις.
2: Πολύ.
1: Μην
2: ναι,
1: τα
2: δεν μπορώ.
1: Μην τα πεις.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια σας το λέω.
1: Πες ανάλαφρα. Τι ανάλαφρο, δεν. Κάτι που διάβασες αυτές τις μέρες, παιδί μου, κάτι που είδες και σου έκανε εντύπωση.
2: Τι ανάλαφρο
1: τώρα. Σε πονοκεφαλιάζω τώρα.
2: Ναι, δε, ναι. Δυστυχώς τα ανάλαφρα δεν ήταν πολλά.
1: Είδες όμως το μάτι, είμαστε θυσμένοι. Το μάτι το τραβάει το κακό, το αρνητικό,
2: το
1: δύσκολο, το οτιδήποτε. Αυτό σου τραβάει την προσοχή, ας πούμε. Δεν στην τραβάει μια... καλή είδηση, μια καλή πληροφορία,
2: κοίτα,
1: ένα καλό.
2: Ναι. Οι καλές ειδήσεις είναι λίγες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και πνίγονται από τις κακές που είναι περισσότερες δυστυχώς. Επίσης θέλω να πω χθες, για χθες, Μανούλα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, χρόνια πολλά στις μητέρες που γιόρταζαν χθες.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να δίνετε στον εαυτό σας να λέτε στον εαυτό σας χρόνια πολλά. Οι μαμάδες, με τις αναρτήσεις που είδα. Δηλαδή τα παιδιά σας θα σας πούν χρόνια πολλά.
1: Και τι είδες αναρτήσεις από.
2: Ω, άπειρες. Σχεδόν συγχαρητήρια στον εαυτό τους έδινα.
1: Δεν
2: δηλαδή,
1: το παρατήρησα αυτό.
2: Ναι, δηλαδή κοριτσιά, ακούστε με. Είναι μεγάλο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι συγκλονιστικό. Δεν περιγράφεται, όπως λένε τουλάχιστον όσες το έχουν ζήσει και όσοι μπαμπάδες το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν χρειάζεται να δείτε εσείς συγχαρητήρια στον εαυτό σας ή να λέτε χρόνια πολλά στον εαυτό σας.
1: Ναι.
2: Θα σας πούν τα παιδιά σας.

0: Έτσι πιστεύεις.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Οδηγίες από την Κατερίνα. Ναι, για του χρόνου το λες τώρα.
1: Για του χρόνου.
0: Για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θες του χρόνου να το. Αν είμαστε εδώ πέρα, να το θυμίσουμε την παραμονή ή τις παραμονές. Να μην το πούμε εκ των υστέρων.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και το savoir vivre, ας πούμε. Ναι. Αν υπήρχε savoir vivre, ναι. Αν υπήρχε ένα αυτό. Είναι σαν να κάνεις like στον εαυτό σου. Πώς το λένε.
0: Γιατί είναι λίγοι αυτοί που κάνουν like στον εαυτό του.
1: Έχουν εκλείψει περισσότεροι.
0: Άμα βλέπω άνθρωπο να κάνει like στον εαυτό του.
1: Αλλά είναι κάποιο που λέει.
0: Block και delete.
1: Κάνει ανάρτηση και λέει. Καλά, κοιτάξτε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Like πρώτος. Μάνα μου.
0: Αν δεν σ' άρεσε, θα το ανέβαζες. Συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι βασικά πράγματα. Συγγνώμη αυτά. Κιόλας. Στο savoir vivre. Όπως ναι. Και αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιοι. Έχεις γενέθλια.
0: Ναι.
1: Π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει και λες χρόνια πολλά στον εαυτό μου. Α, το okay. Κάνουν και αυτό κάποιοι.
0: Εντάξει, αυτό το κάνουν για να μαζέψουν από κάτω όλα τα like και να μην πηγαίνουν από εδώ και δεξιά και αριστερά να, καλά, να ευχαριστούν.
1: Εντάξει, για να μαζέψουν όλα τα like, ναι, εντάξει, αυτά είναι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτά είναι η εποχή των social media. Ναι. Εσείς θέλετε social media, δεν ήθελα εγώ.
1: Ποιος ήθελε.
0: Πού λέει ο λόγος. Στους άλλους το λέω, δεν το λέω σε εσένα. Να σου πω.
1: Την κίνηση πες την μια καλή.
0: Όχι, δεν την έλεγα καθόλου.
1: Γιατί
0: είναι η ειδικότητά σου. Μπορώ εγώ να πω τώρα, δεν ξέρω τους δρόμους καταρχήν. Πες μια καλημέρα στο Δημήτρη, τον αδερφό του Γιώργου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Ναι, είναι, λέει καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, μαμά. Μας ακούει και η μαμά, αυτό έχω καταλάβει εγώ, έτσι.
1: Καλημέρα, ναι. Δημήτρη.
0: Ήρεμη εβδομάδα για όλους. Εύχεται καλό καλοκαιράκι πλέον. Ναι, παιδιά, σιγά-σιγά μπαίνει το καλοκαιράκι. Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, έτσι. Σήμερα θα πιάσει 31. Θα πιάσει 31 στα σημεία που μετράει, δηλαδή υπό σκιά και τα λοιπά, που μετράει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γιατί στον ήλιο θα έχει παραπάνω. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Υπό σκιά, δηλαδή θα πιάσει 31, αλλά θα πιάσει την Κρήτη. Άρα μπαίνουμε σιγά-σιγά σε αυτήν την. Αλλά υπάρχει και. Πώς το λένε, ασφαλέστερος δείκτης. Τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αρχίσανε τα κουνούπια.
1: Λοιπόν.
0: Τελεία.
1: Περίμενε.
0: Μπήκε τώρα, το
1: καλοκαίρι. Έχω του πιεστηρίου.
0: Ναι.
1: Έχω ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Τίζερ.
0: Τίζερ.
1: Λοιπόν, στη διαβάζω. Ναι. Γρήγορα. Ναι. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ από καρδιά τους χιλιάδες αναγνώσεις και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.
0: Αυτό είναι εμπορικό τρέιλερ.
1: Περίμενε. Ναι. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
0: Το κύριο Τσίπρα είναι αυτό.
1: Πιανούν αν εμένα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έγραψα εγώ την Ιθάκη.
0: Είναι ενηγματικό, είναι.
1: Δεν είναι.
0: Κάτι θέλει,
1: είναι
0: κάτι θέλει να πει ο ποιητής και
1: τώρα.
0: Τέτοια, ας πούμε.
1: Επί του πιεστηρίου.
0: Ναι, αλλά είναι εμπορικό τίζερ είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Ευχαριστώ, σας αγαπούσα το βιβλίο μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, θα πεις την κίνηση τώρα ή.
1: Θα την πω αμέσως. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση.
0: Το
1: και...
0: ξέραμε αυτό. Κάτι καινούριο έχεις να μας πεις.
1: Λοιπόν, στο Κηφισό έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και πριν το τροχαίο και μετά το τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση αρχίζει από το ύψος λεωφόρου Αθηνών, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά ανοίγει πάλι ο δρόμος. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει περισσότερη κίνηση, το οποίο φτάνει μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου. Αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου, σε αυτά τα σημεία. Στη Μεσογείον είναι το γνωστό σημείο από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη. Α, τώρα που είπα Αρδιτού και το θυμήθηκα να το πω αυτό, να ρωτήσω κάτι. Εκεί λοιπόν στην Αρδιτού, στην συμβολή της, εκεί που κάνεις δεξιά για να πας στο Μέτς, Ερατοσθένους, λέγεται.
0: Όλοι το ξέρουμε.
1: Λέγεται, ναι. Δρόμος, εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο. Επιτρέπεται η στάθμευση επί της Αρδιτού και δεν το ξέρω.
0: Πώς ήρθε τώρα.
1: Γιατί είχε όλη η δεξιά λωρίδα ήταν παρκαρισμένα τώρα που πέρασα το πρωί.
0: Σήμα έχει ότι απαγορεύεται.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: ξέρω ότι απαγορεύεται.
0: Από πού το ξέρω.
1: Απαγορεύεται η στάθμευση εκεί. Απαγορεύεται, παιδιά.
0: Έχει σήμα.
1: Ναι, απαγορεύεται.
0: Έχει αυτό το χ.
1: Απαγορεύεται. Άμα πάω εγώ και παρκάρω τώρα εκεί θα με γράψουνε.
0: Ναι. Ποιος ήταν παρκαρισμένος και δεν τον γράψανε.
1: Αυτοί που είχαν πάει να διασκεδάσουν προφανώς.
0: Α. Ντροπής πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Το καταγγέλνεις δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά το καταγγέλνω.
0: Μπράβο.
1: Και στη Φιλολάο έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, Διονύση. Κοίτα τι ώρα πήγε.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας στέλνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση ο κύριος Σωτήρης. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Όπως σας λέει η Κατερίνα, και εγώ την ακούω σε αυτά τα πράγματα. Γεια σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράς διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Μάρτη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Ηράκλειο, με τον 30χρονο σύζυγό της να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, σε βάρος του 30χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ νέα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Ο 30χρονος οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον της εισαγγελίας Ηρακλείου μετά τη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολίμανση των χώρων και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το κρούσμα αφορά μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ενώ έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και παραμένει σε κατοίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών. Δεν έχουν τέλος οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη. Πέμπτη Λέμβος, με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης, εντοπίστηκε χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία μέρα στο νησί σε 278 άτομα. Η Λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex 47 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου. Η επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού έγινε με καλές καιρικές συνθήκες και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Βαγαλίνης. Ακόμη 56 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στις Μαλάδες και συγκεκριμένα σε αποθήκη επιχείρησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με 20 υπαλλήλους, οι οποίοι κατέσβησαν την πυρκαγιά. Από το συμβάν δεν προέκυψαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημίες φαίνεται πως είναι μεγάλες. Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων με συγγενική σχέση και δράστη, ένα 45χρονο, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων απέναντι από το μνημείο της Δημοτικής Αγοράς. Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και κατέληξε στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος το οποίο ήταν εγκυροβολημένο στο αλλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες τον οικισμό Αμύγδαλος της Δημοτικής Κοινότητας Παρανύμφων στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, η τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου καταδρομέα της πρώτης μοίρας καταδρομών Μανώλη Μπικάκη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1970. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε μνημόσυνη δέηση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων. Το μεσημέρι της Κυριακής η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης για το Μάνο με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση στο γήπεδο Σκηνέ με τη συμμετοχή κριτικών συγκροτημάτων και με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Μάνου, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις σε Ελλάδα και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συνέχιση της θεραπείας. Μια μεγάλη αγκαλιά χθες για το Μάνο έγιναν οι Χανιώτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στήριξης και συμπαράστασης στο 17χρονο.
Η Λαϊκή Συσπήρωση Χανίων καταδικάζει τη δίωξη των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για την κατάληψη που πραγματοποίησαν τους προηγούμενους μήνες με αφορμή τη στήριξη στον απεργό Πάνο Ρούτσι. Μάλιστα, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να προχωρήσει σε ψήφισμα. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου, καλεί όλους τους γονείς και τους συλλόγους γονέων σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν νότια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το 11ο πρωινό του Μαΐου που διανύουμε. 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Πανέτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, να κάνουμε τη συντροφιά μας, να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Εδώ λοιπόν σε μια μεγάλη παρέα, με όλη την Κρήτη, από το στούντιο του Ηρακλείου είναι οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης που φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη, και εδώ στα Χανιά είναι ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου και η Μαρίνα Μαντακάκη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. 6 και 16 πρώτα λεπτά, μας είπε καλημέρα ο ήλιος το πρωί, θα δύσει στις 20 και 26 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών και όλοι μαζί θα πούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο που σήμερα γιορτάζουν. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι για να συντονιστούμε, γιατί είναι μια καινούργια εβδομάδα αυτή που ξεκινά. Έχουμε πολλά και διάφορα όμως. Πώς, από πού να το πιάσουμε, να έρχεται η αφρικανική σκόνη. Μια σκόνη που είναι στο δρόμο για να έρθει όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Για μια σκόνη που βγήκαν και ξαναβγήκαν ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις και από το αρμόδιο γραφείο της περιφέρειας Κρήτης, να προσέχουμε, δώσανε και τις απαραίτητες συμβουλές. Εμείς τώρα να σας πω εκείνο που παρατηρήσαμε τις δύο μέρες που προηγήθηκαν, δηλαδή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ήταν μια σκονισμένη λιακάδα. Το λες και έτσι. Ένας όμορφος καιρός με ψηλές θερμοκρασίες. Είδατε στα ρεπορτάζ που έγιναν, είδατε πόσος πολύς ήταν ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες θερμοκρασίες και που έκανε τη βουτιά του και τις δύο μέρες πρέπει να πω στη θάλασσα. Απευθυνθήκαμε κάμποσες φορές, να μην το κρύψω και αυτό, στον μετεωρολόγο, στο Μανώλη το Λέκα, που επέμενε ο άνθρωπος και το Σάββατο και την Κυριακή. Μαρίνα, οι αισθητήρες ποιότητας του αέρα είναι πάνω, δείχνουν μια ατμόσφαιρα που είναι καλή. Μου δείχνει το κινητό του άνθρωπος, μου λέει, βλέπεις αυτό το πράσινο, είναι πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Έλεγε και ξανά, λέει, ότι δεν αποτελεί κανένα απολύτως κίνδυνο και μας παρακάλεσε, να το πω και αυτό από τη δικιά μας πλευρά, να μην προκαλούμε ανησυχία. Μια σκόνη είναι από σήμερα και το διακρίνουμε κι εμείς αυτό. Θα είναι περισσότεροι, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Και έτσι θα πορευτούμε, γιατί αυτή η σκόνη που υπάρχει τώρα ήρθε έτσι για να μείνει, κάτι περισσότερο από ό,τι μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Όμως θα είναι η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει και 30 και 32 και 33 στις συνήθεις περιοχές, εκεί στο Ηράκλειο και πολύ νότια. Είναι ένα ακόμα σκηνικό του καιρού που θα το παλέψουμε και που θα το αντιμετωπίσουμε. Εκείνο βέβαια που δεν μπορούμε να παλέψουμε και εκείνο που θέλει πολύ κόπο για να το αντιμετωπίσουμε είναι αυτά που μας συμβαίνουν, αυτά τα αιματηρά περιστατικά. Δεν λείψανε, έτσι η Ανατολική Κρήτη έχει ένα ακόμα περιστατικό, 28χρονη γυναίκα,
όλα αυτά που συνέβησαν και όλα αυτά που προκαλούν διάφορα συναισθήματα, έτσι αρνητικά. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχει και ένα σύζυγο που αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα εξετάζουν όλα οι αρχές, προσπαθούν έτσι να δουν κατά από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε αυτή η 20χρονη γυναίκα. Περιμένουν έτσι να αναρρώσει, γιατί είναι καθοριστική σημασία στο τι θα πει η ίδια, όταν βέβαια η κατάσταση της υγείας της να το επιτρέψει. Ο 30χρονος συνελήφθη, θα απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο. Εκείνος, όπως μας λένε οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο, λέει ατύχημα ήταν, είχε λέει μια βλάβη η πόρτα και έτσι αυτή η νέα γυναίκα βρέθηκε στο δόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι φωνές που λένε ότι ο σύζυγος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, τουλάχιστον όταν πήγε εκεί, όταν πήγαν εκεί άνδρες από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, αυτό έδειξε η εξέταση που του έγινε τότε. Εξετάζουν τα πάντα, εξετάζουν τα πάντα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ότι το ζευγάρι ήταν μαζί από το σπίτι, στο σπίτι της οικογένειας, έφυγαν με τα 3 μικρότερα παιδιά τους. Φανταστείτε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ένα βρεφάκι μόλις 3 μηνών. Το ένα ακόμα πιο μεγάλο παιδί έμεινε με τη γιαγιά του, μπήκαν στην κλούβα. Κλούβα ήταν το αυτοκίνητο και πηγαίνανε στο Ηράκλειο. Και πέρα ήταν 20 λεπτά που είχαν φύγει από το σπίτι και ο 30χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της γυναίκας του και της είπε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί. Μάλιστα της είπε ότι η πόρτα της κλούβας άνοιξε γιατί έπαθε μια βλάβη η κλούβα, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο δρόμο. Πήγαν εκεί η μητέρα και ο αδερφός της, εντόπισαν τη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν μέσα σε ένα χαντάκι, τα ρούχα της ήταν χώματα, γεμάτα και χόρτα, και εκτός από τα τραύματα τα σοβαρά που είχε στο κεφάλι, είχε και εκδορές και στην πλάτη και στα χέρια. Είχε και πρόβλημα ζημιά στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο έτσι του 30χρονου. Εξετάζεται πολύ προσεκτικά και με διακριτικότητα, βέβαια, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εξετάζεται αυτή η υπόθεση από την αστυνομία. Υπάρχουν και πολλές έτσι μαρτυρίες ότι το ζευγάρι είχε περιστατικά έντασης. Με το πιο πρόσφατο έτσι περιστατικό να τοποθετείται τον Ιανουάριο τούτης εδώ της χρονιάς. Εγώ να πω ότι για ακόμη μια φορά καταφέραμε ως Κρήτη να παίξουμε πανελλαδικά, γιατί θυμηθείτε, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τον τελευταίο καιρό έτσι στο νησί μας. Και από την άλλη θα χάσουμε το μέτρημα, ήδη δηλαδή έχουμε χάσει το μέτρημα, 6 οι καραβιές, η μία μετά την άλλη. Ήταν πολύ θα κοντεύουν τώρα τους 300 σε μία μέρα, να το πούμε, σε μία μέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζονται και αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, ο καιρός ανοίγει, φτιάχνει και δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι της Frontex, θα πω εγώ, και τα στελέχη του λιμενικού να εντοπίζουν και να διασώζουν έτσι μετανάστες. Και που παντού είχαμε έτσι, στη Γάβδο είχαμε, στους Καλούς Λιμένες είχαμε, στην Ιερά Πέτρα είχαμε, και πάλι σήμερα η τελευταία ενημέρωση είναι ότι είχαμε στους Καλούς Λιμένες νωρίς
το πρωί. Λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Να θυμίσω ότι και χθες βγήκε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι είναι μειωμένες οι ροές μέχρι τώρα. Σε πιο πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα είναι και έτοιμη η δομή για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μη διαχειρίσιμων ροών και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί, λέει, στη χώρα αυτό που έγινε το 2015, και είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν μη λελογισμένες μεταναστευτικές ροές θα ενεργοποιηθεί σχέδιο κλιμάκωσης. Τα δεδομένα είναι αυτά, ότι είναι 6 καραβιές από εχθές, ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι μεταναστευτικές ροές, ότι αυτή την ώρα υπάρχει εδώ το κέντρο της Αγιάς, ότι στο Ηράκλειο επιχειρήθηκε να γίνει μια προσπάθεια στις Μαλάδες, αντέδρασαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, μπήκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου μπροστά, έμεινε στον πάγο το θέμα Μαλάδες. Τώρα βέβαια σίγουρα, όπως λέει και ο Υπουργός, μέχρι τον Ιούλιο θα έχει βρεθεί ο δεύτερος χώρος για την Ανατολική Κρήτη. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι το σίγουρο είναι, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εμείς, σε μία μέρα 300 μετανάστες να φτάνουν εδώ στην Νότια Κρήτη, να το πω έτσι, που έρχονται στην Κρήτη.

Και το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε κρούσμα μηνυγκίτιδας, βακτηριακής μηνυγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο των Μυρών και έτσι έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος ότι για προληπτικούς λόγους το λύκειο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα. Ο στόχος είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η μαθήτρια είναι στο σπίτι της βέβαια, παίρνει αγωγή, είναι σε καλή κατάσταση και όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, καθαρά για προληπτικούς λόγους σήμερα το επαγγελματικό λύκειο των Μυρών θα παραμείνει κλειστό.

Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πάμε και σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με την εφημερίδα Ανατολή. Προκήρυξη 25 γιατρών για τα νοσοκομεία του Λασιθίου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε, είτε την Παρασκευή ανέβηκε στη διάβγεια η προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στα Χανιά, έτσι, και στο Ρέθυμνο. Παρουσιάζεται το χωροταξικό του τουρισμού, προσπάθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας, ο εορτασμός της μάχης της Κριτσάς, μαζική συμμετοχή και μήνυμα συσπήρωση στον ΑΟΑΝ και επαναληπτικές εκλογές και κάλεσμα στήριξης στην ΑΕ Νεάπολης είναι τα θέματα που έχει η εφημερίδα Ανατολή στο δικό της πρωτοσέλιδο. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι στη Νέα Κρήτη. Μήνυμα συνέχειας και απολογισμό για το Δήμο Ηρακλείου. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη κάλπη. Έργα εκατομμυρίων, πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτοκριτική στη συνεδρίαση λογοδοσίας. Οι μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν στόχο να αλλάξουν την όψη της παραλιακής. Και στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να διεκδικεί τη συνέχεια στο τιμόνι της Λότζιας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Παντάνασα, 28χρονη, βρέθηκε εμόφυρτη σε Χαντάκι με μαλάδες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αποθήκη. Ελμεπά, στο χάρτη της παγκόσμιας ελίτ μετά από επιτυχή αξιολόγηση. Καρκίνος του πνεύμονα, η πρώτη αιτία θανάτου από όλες τις κακοήθειες και στα δύο φύλλα. Δημογραφικό καμπανάκι, 1,9 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι, σοβαρό πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Το κύπελο ΕΨΗ πήγε Χερσόνησο, 2-1 τον Ρούβα σε τελικό η γιορτή στις Αρχάνες. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, υπόθεση 21χρονου Νικήτα, η Ελλάς απαντά στις εχμές και υπερασπίζεται τις ενέργειές της. Δημήτριος Μουντράκης από τις λίστες αναμονής στη λυτρωτική μεταμόσχευση και στη νέα ευκαιρία για ζωή είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Κατέρευσε τείχος στο Ιτζεδίν, προκλητική αδιαφορία από το Δήμο Χανίων. Νέο κεφάλαιο ντροπής για τα Χανιά, λέει η εφημερίδα. Οι συνάδελφοί μας εκεί λένε ότι άλλο ένα κεφάλαιο στα χρονικά του προαναγγελθέντος θανάτου του Ιτζεδίν γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες μετά την κατάρρευση μεγάλου μέρους του δυτικού τείχου του Φρουρίου. Η ζημιά είναι εκτεταμένη, φαίνεται να είναι θέμα ημερών να έχουμε και νέα κατάρρευση, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενη περιουσία από τις μεγάλες πέτρες που έπεσαν. Το Ιτζεδίν παραχωρήθηκε το 2023 στο Δήμο Χανίων με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται τότε πως γρήγορα και αποτελεσματικά θα προχωρούσε η ανακατασκευή, χωρίς έκτοτε να έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο μνημείο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και ένα θέμα που πρέπει έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ και την τελευταία στιγμή έτσι να αλλάξει την νοοτροπία των ανθρώπων που έπρεπε να είχαν ακούσει όλα αυτά τα μηνύματα και τις φωνές και τα καλέσματα από την πρώτη στιγμή και να μην φτάνουμε στις καταστάσεις που φτάσαμε σήμερα. Από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, μισός αιώνας προσφοράς, βραβεύσεις και επαιτειακές εκδηλώσεις χθες, μετά τις διώξεις μαθητών, κύμα συμπαράστασης στο μουσικό σχολείο, στο Ηράκλειο απόπειρα γυναικοκτονίας, λόγω δημογραφικού άφαντα τα εργατικά χέρια, εκτιμήσεις ΟΣΑ για έλλειψη 1,9 εκατομμύριων εργαζομένων, για τους λάτρεις του κρασιού στροφή σε αυθεντικές γεύσεις, αναφορές στα εινοκριτικά 2026, Χανιά από κόρονας, ιστορία σε 2 και 4 στροχούς, Χανιά, νέα παράταση από τα πεζοδρόμια στα Χανιά, Ηράκλειο μήνυμα Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή, από κόρονας μνήμη αγωνιστών στη Ραμνή,
Αθήνα, Μίκης, Τρύπες και Σεισμός τους Μετάλλικα. Επικράτησε του Πανακροτηριακού Κυπελούχος Χανίων ο Πλατανιάς. Και ποδόσφαιρο, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ. Είναι τα θέματα των Χανιώτικων Νέων σήμερα.

Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε αναφορά σε μια κινητοποίηση που υπάρχει σήμερα εδώ στη μία το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δεύτερο Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κινητοποίηση που έχει να κάνει με τους μαθητές του μουσικού σχολείου, συγκεκριμένα με τις διώξεις, απαράδεκτες διώξεις όπως τις χαρακτηρίζουν, σε βάρος μαθητών για κινητοποίηση που έγινε τον Οκτώβριο του 2025 με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και βέβαια με τη στήριξη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Σήμερα λοιπόν στη μία το μεσημέρι γονείς, εκπαιδευτικοί και πολλοί φορείς καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας. Υπάρχει ανακοίνωση, πάρα πολλές οι ανακοινώσεις θέλω να σας πω που έχουν βγει. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Χανίων, κάνει λόγο για μαθητοδικία και ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων. Λέει ότι οι εκπαιδευτικοί είμαστε περήφανοι για τη στάση των μαθητών και των μαθητριών μας. Χαρακτηρίζεται η κλίση των μαθητών σε απολογία ως ένα λιθαράκι στον αυταρχικό κατήφορο. Η ΕΛΜΕ στρέφεται και κατά της διεύθυνσης του σχολείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα παιδαγωγικό κριτήριο στους χειρισμούς που έγιναν και ότι αυτές οι συγκεκριμένες ενέργειες δηλητηρίασαν τις σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα. Ανακοίνωση είχαμε και από την Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων. Εκείνη καλεί τους γονείς, τους συλλόγους των γονέων στη σημερινή συγκέντρωση. Λέει ότι είναι αδιανόητο μαθητές και μαθήτριες να αντιμετωπίζονται ως κοινή εγκληματίες επειδή συζητάνε, επειδή αγωνιούν, επειδή οργίζονται και επειδή αγωνίζονται ενάντια στο άδικο. Η Ένωση Γονέων ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε δίωξη σε βάρος των μαθητών του μουσικού σχολείου. Είχαμε ανακοίνωση και από το παράρτημα Χανίων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, κάνει λόγο για παράδεκτη και προκλητική ποινική διαδικασία σε βάρος των μαθητών. Λέει χαρακτηριστικά ότι είναι ντροπή και έσχος να αντιμετωπίζονται μαθητές 16 και 17 χρονών σαν εγκληματίες επειδή τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Ανακοίνωση έχουμε και από την Οργάνωση Πολιτών Χανίων Στήριξης Μαρίας Καριστιανού. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην πραγματικότητα ποινικοποιείται η ίδια εφημείων στήριξης Μαρίας Καριστιανού. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην πραγματικότητα ποινικοποιείται

μας αφορά όλους. Σε ψήφισμα που υπογράφουν 53 καθηγητές του Μουσικού Σχολείου λένε πως οι παιδαγωγοί θεωρούν απαράδεκτη την κλήτευση των μαθητών και των μαθητριών και τη δίωξή τους ως κοινών εγκληματιών, ειδικά 2 εβδομάδες κιόλας πριν τις πανελλαδικές και ενδοσχολικές βέβαια εξετάσεις τους. Λένε χαρακτηριστικά ότι το σχολείο οφείλει να είναι χώρος αγωγής, διαλόγου και δημοκρατικής συγκρότησης των νέων ανθρώπων και όχι φορέας καταστολής. Σας το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων για πρόταση ψηφίσματος που φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης. Εκείνη κάνει λόγο για απαράδεκτη δίωξη. Το θέμα θα απασχολήσει σήμερα την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που είναι προγραμματισμένη να γίνει εδώ στα Χανιά, αλλά υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Για αυτή την κινητοποίηση βγήκαν έτσι και στους δρόμους, θα βγουν στους δρόμους μάλλον, το ραντεβού είναι στη 1 το μεσημέρι στα παράσταση διαμαρτυρίας, έτσι, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων. Για αυτούς τους μαθητές, για τους ανήλικους μαθητές που διώκονται επειδή έκαναν κατάληψη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι.

2-3 λεπτά έχουν απομείνει μέχρι ο Μάνος να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Πάρα πολλοί κόσμος εχθές, πάρα πολλοί ήταν ο κόσμος που για μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα στήριξης που έγινε και αλληλεγγύης απέναντι στο 17χρονο Μάνο, το παιδί εδώ το δικό μας από τα Χανιά. Θα θυμίσω ότι ο Μάνος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Είναι απαραίτητο να ταξιδέψει με την οικογένειά του στο Χιούστον της Αμερικής για τη θεραπεία. Μια πανάκριβη θεραπεία, πάρα πολλά χρήματα χρειάζονται έτσι για να μπορεί ο Μάνος να χαμογελάσει και να βγει νικητής από όλο αυτό που περνά τώρα. Στο γήπεδο του Σκηνέ έγινε εκεί, αλήθεια τώρα, έτσι όπως το περιγράφει και το εκφράζει η λέξη, ένα κριτικό αντάμωμα. Ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί, έπαιξαν αφύλο κερδός για να στηρίξουν το 17χρονο παιδί. Ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος που βρέθηκε εκεί. Υπήρχε μια συμβολική ενίσχυση, πρέπει να πω, βοήθησε έτσι και ο καιρός. Είχαν βγει πολλά καλέσματα και από το Δήμο Πλατανιά, να το πούμε, η Δημοτική Ενότητα Μοσούρων επίσης, αλλά και μέσω Facebook τώρα, όπως είναι, όπως ξέρουν και συνεννοούνται ιδιαίτερα οι νέοι έτσι μεταξύ τους. Και ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο εκεί και διασκέδασε έτσι. Και ήταν όλη αυτή η προσπάθεια για να βοηθηθεί και το 17χρονο έτσι παιδί. Μια προσπάθεια που δεν σταματά. Στα Χανιά είναι πάρα πολλά τα καταστήματα που υπάρχει ο Κουμπαράς, που είναι για το Μάνο και που ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς εδώ στην Κρήτη, έτσι γενικότερα το βάζω αυτό, γιατί έτσι ισχύει, να γινόμαστε μια γροθιά, να δίνει ο ένας το χέρι στον άλλο και να πορευόμαστε τελικά μαζί. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Μάνο, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η γιορτή της Μανούλας εχθές, έτσι έγιναν πολλές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ στη Γαλλική Σχολή τα παιδιά από το Κύτταρο Χαλέ, εκεί δημιούργησαν και εκεί τα χρήματα τα αφιερώνουν στο Μάνο. Έχει σκύψει έτσι η κοινωνία απάνω σε αυτό το παιδί και γνωρίζομαι το δρόμο, γνωρίζομαι τα κατατόπια, και να είναι σίγουρο ότι όταν είμαστε μαζί όλοι τα καταφέρνουμε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, είναι 8:57. Στο αποχαιρετούμε τους ακροατές μας και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο. Θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνά η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Σπίτι Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Ηράκλειο, με τον 30χρονο σύζυγό της να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, σε βάρος του 30χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ νέα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να επιβαρύνουν τη θέση του, καθώς στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Ο 30χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της εισαγγελίας Ηρακλείου μετά τη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολίμανση των χώρων και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το κρούσμα αφορά μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ενώ έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και παραμένει σε κατοίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Συνεχίζει είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Πριν καλά-καλά φτάσουν οι 278 μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες Κυριακή στους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας του νησιού, μια νέα λέμβος εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για λέμβο με 56 άτομα που έπλεε 23 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, οι μετανάστες που εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης Frontex μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στις Μαλάδες και συγκεκριμένα σε αποθήκη επιχείρησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με 20 υπαλλήλους. Επιχείρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Από το συμβάν δεν προέκυψαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές φαίνεται να είναι μεγάλες. Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων με συγγενική σχέση και δράστη έναν 45χρονο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων απέναντι από το υποσκευή μνημείο της Δημοτικής Αγοράς. Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και κατέληξε στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο αλλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν στα διπλανά σκάφη. Ωστόσο, το σκάφος στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερός. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες τον οικισμό Αμύγδαλος της Δημοτικής Κοινότητας Παρανύμφων στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων η τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του ηρωά της Κύπρου καταδρομέα της πρώτης μοίρας καταδρομών Μανώλη Μπικάκη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων. Το μεσημέρι της Κυριακής η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης για το Μάνο με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση στο γήπεδο Σκηνέ με τη συμμετοχή κριτικών συγκροτημάτων και με στόχο της ενίσχυσης της προσπάθειας του Μάνου, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συνέχιση της θεραπείας. Μια μεγάλη αγκαλιά για το Μάνο έγιναν οι Χανιώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμπαράσταση στο 17χρονο. Η Λαϊκή Συσπήρωση Χανίων καταδικάζει τη δίωξη των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για την κατάληψη που πραγματοποίησαν τους προηγούμενους μήνες με αφορμή τη στήριξη στον απεργό Πάνο Ρούτσι. Μάλιστα, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να προχωρήσει σε ψήφισμα. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου, καλεί και εκείνη όλους τους γονείς και τους συλλόγους γονέων σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Στην ανάγκη ενίσχυσης και εξυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών στα Σφακιά με έμφαση την ασφάλεια και τη σύνδεση με τη Γάβδο ήταν η επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Αγία Ρουμέλη. Το κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα υλοποίηση στο Λιμενικό Ταμείο του Νομού Χανίων. Εκπαιδευτική ενημέρωση για την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κρήτη διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και ο Ελγό Δήμητρα σε συνεργασία με το Δήμο Κανδάνου Σελήνου. Η δράση με τίτλο «Ορθές πρακτικές από το χωράφιο στην τυποποίηση» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος Κανδάνου.
Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στο νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 και στη Νότια Κρήτη και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου σκόνη απ' τα στέρια.

0: Ήρθαμε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Με αυτά και με αυτά έχει πάει 9 και 22 πρώτα λεπτά. Εδώ, ΕΡΤ Χανίων. Εδώ, Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Εδώ, η Γλυκερία Γρηγορίου μας φέρνει το ένα χαρτί μετά το άλλο, μας αλλάζει, μας τα ξαναλλάζει, μας βοηθά στη γραμματιακή υποστήριξη. Και η Μαρίνα Μανδακάκη, και μέχρι τις 10 εδώ θα τα λέμε όλα αυτά τα θέματα, που η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε έτσι τον τελευταίο καιρό να βρούμε καλές ειδήσεις, κάτι που θα μας αναπτερώσει έτσι το ηθικό, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να παλέψουμε έτσι τα απάλευτα. Δεν τα καταφέρνουμε κάτι πάντα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια καινούρια εβδομάδα, για να δούμε τι θα βγάλει και εκείνη με το που ξεκινά. Εδώ λοιπόν το λέγαμε με την Κατερίνα, θέλω να σας πω, τις προηγούμενες ημέρες, και ψάχναμε τον πρόεδρο τούτε τμήμα Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Κοντεζάκη, να βγει να μας πει τι γίνεται, βρε παιδιά, με το κτηματολόγιο, γιατί περιμέναμε την τροπολογία, γιατί κινδυνεύουν έτσι οι περιουσίες των ανθρώπων. Εδώ μιλάμε ότι τα 2/3 του νομού Χανίων θα καταλήξουν έτσι όπως πάει εκεί στο δημόσιο, γιατί θυμάστε που κάναμε μία, το Μάρτι ήταν πριν την Εθνική Εορτή, αν θυμάμαι καλά, οι βουλευτές του νομού όλοι, μηδενός εξερμένου, καθίσανε στο τραπέζι, ακούσανε τι είχανε να πούνε τους φορείς που ζητούσαν τροπολογία για μια σειρά ζητήματα. 24 λοιπόν του Μάρτη έγινε αυτή η συνάντηση με όλους εκείνους τους, με τους βουλευτές. Άκουσαν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κτηματολόγιο, ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Ωστόσο, φτάσαμε και 11 Μαΐου. Θυμίζω ότι 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα σε όλους τους δήμους του νομού Χανίων. Είναι ένα έγγραφο σχετικό που βγήκε, που το κοινοποίησε η κτηματολόγιο ΑΕ, το στείλε σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Περιμένανε λοιπόν οι ανθρώποι να δούνε τι ακριβώς θα γίνει για εκείνη την πολυπόθητη τροπολογία. Αυτό που είχαν ζητήσει για το κτηματολόγιο, το ΤΕΕ, τμήμα Δυτικής Κρήτης, δεν έχει καμία μα καμία ενημέρωση για το θέμα αυτό. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι αυτή η ανάρτηση θα παρουσιάζει το δημόσιο ως ιδιοκτήτη για όλες τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικές στους δασικούς χάρτες. Δεν είναι αστείο, μιλάμε για το 63,6% παρακαλώ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ακόμα, γιατί τα λέγαμε και τότε, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, ή εκείνες που είναι υπό εξέταση, είτε εκείνες που έχουν δικαιώσει τους πολίτες και που ανοίγουν έτσι κάποιο δρόμο για αποχαρακτηρισμό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι μεγάλο θέμα και μεγάλο πρόβλημα αυτό, στις δηλώσεις τους όλοι οι βουλευτές που ήταν στη σύσκεψη στις 24 Μαρτίου το είπανε. Η αλήθεια είναι αυτή. Από εκεί και μετά όμως, και μέχρι τώρα που είναι 11 Μαΐου, δεν έχει γίνει τίποτα, και όχι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει υπάρξει και η παραμικρή ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Βασίλη Κοντεζάκη και εκείνος μας απάντησε.
1: στον τύπο, στον τοπικό τύπο, ότι, ότι πράγματι θα υπάρξει μια τροπολογία όσον αφορά τα βασικά της Κρήτης και το ιδιαίτερο αυτό ο καθεστώς που τα διέπει. Οπότε αυτό σίγουρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Φυσικά δεν το έχουμε δει ούτε ως προσχέδιο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, οι ημερομηνίες φαίνεται ότι δυστυχώς αυτό που ζητήσαμε όσον αφορά την επέκταση των, των βημάτων που γίνονται όσον αφορά το κτηματολόγιο, φαίνεται ότι δεν εισακουστήκαμε. 25 Μαΐου θα έχουμε την ανάρτηση και ο κόσμος θα έχει 2 μήνες περιθώριο ουσιαστικά να ελέγξει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας του και να κάνει διορθώσεις, το οποίο είναι άτοπο σε τόσες δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις να γίνει μέσα σε 2 μήνες. Είναι αδύνατο, είναι πρακτικά αδύνατο. Δηλαδή εμείς είχαμε ζητήσει επέκταση και αυτού του, του διμήνου που προβλέπει ουσιαστικά η νομοθεσία. Αυτό δεν βλέπουμε κάτι. Τώρα να περιμένουμε να δούμε φυσικά και την τροπολογία, να δούμε τι ακριβώς γράφει.
2: Υπάρχει και μια μακρά δικαστική διαδικασία στη συνέχεια, έτσι, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το κόστος για κάθε πολίτη για να μπορέσει. Ή δεν θα μπορεί να κάνει κάτι.
1: Να δείτε, αυτό εξαρτάται τι, πώς θα είναι δομημένη και γραμμένη η τροπολογία. Διότι εάν δεν τα αποσύρει από μόνο του τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο ελληνικό δημόσιο επί των δασικών που έχουν γίνει, και αν ο κάθε πολίτης θα πρέπει να κάνει την αίτηση για αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι γραμμένο αυτό, πραγματικά πάλι θα έχει ελευθεροκρατική διαδικασία. Ευελπιστούμε ότι θα είναι σωστό, έχουμε πει πώς πρέπει να γίνει, το έχουμε καταγράψει, το έχουμε πει και προφορικά, έχουμε πει που είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να μας αφουγκραστεί το κράτος, ειδικά σε αυτό το θέμα.
3: Η ανάρτηση ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου.
1: Ακριβώς.
3: Μιλάμε για κάποια τροπολογία που θα τροποποιήσει τα δεδομένα της ανάρτησης, ή μιλάμε πλέον ότι
1: αυτά
3: ζητάμε πιο εύκολη άμυνα του πολίτη με δεδομένο ότι θα χαρακτηριστούν δασικά, δημόσια τα δασικά.
1: Θεωρώ ότι η τροπολογία αυτή που είπαν δεν θα πειράζει ουσιαστικά καθόλου τα δεδομένα έως σήμερα. Δηλαδή, όπως είναι σήμερα, ουσιαστικά θα έχουμε την ανάρτηση. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά το μείζον θέμα των δασικών, επειδή θα ακολουθήσει μια δυναμική διαδικασία από τις εταιρείες, δηλαδή η περίοδος των ενστάσεων, η περίοδος της επεξεργασίας, προβλέπεται. Μετά το δίμηνο έρχεται μια περίοδος, τετράμινη έλεγε η σύμβαση, της επεξεργασίας από τις εταιρείες. Εκεί πράγματι μπορούν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα και αυτά που θίξαμε. Εκεί ευελπιστούμε, οπότε δεν είναι άκερη ή αργά η τροπολογία, μακάρι να έρθει και να είναι σωστή.
4: 24 Μαρτίου έγινε μια σύσκεψη, οι βουλευτές δεσμεύτηκαν ότι θα κατεβάσουν μια τροπολογία.
1: Σωστά.
4: Το στείλατε όλο το υλικό. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες. Στις κατηδίαν επικοινωνίες σας έχουν πει ότι θα τη βάλουμε την τροπολογία στο επόμενο νόμο μέχρι τις 25, μετά τις 25, πριν έχετε μια τέτοια εικόνα?
3: Ή να σας πούνε ότι αυτό περνάει, αυτό δεν περνάει,
4: ναι,
3: αυτό
4: γιατί
3: γίνεται, αυτό
1: εγώ καταρχήν
4: έχετε βάλει 5 ζητήματα.
1: Να σας πω, ναι. Εγώ καταρχήν ως πρόεδρος του ΤΕΕ δεν θέλω και δεν έχω κατηδίαν κουβέντες. Ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, οπότε εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, παραμένω στα τυπικά της διαδικασίας και αν κάποιος φυσικά με πάρει τηλέφωνο θα το σηκώσω το τηλέφωνο και θα μάθω. Δεν έχω
3: σας
1: μια τέτοια πληροφόρηση.
3: Κανείς.
1: Όχι, εμένα όχι.

0: Πάμε να συνεχίσουμε και σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Αυτό είναι μια καλή είδηση, πρέπει να πω. Σίγουρα θα γλιτώσει από ταλαιπωρία τους χανιώτες που έχουν να κάνουν με θέματα του Δήμου Χανίων, διότι προχθές μας φώναξαν εκεί στο Δήμο και για να μας παρουσιάσουν τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών ετοιμάτων του Δήμου Χανίων. Κάτι που μπορεί να γίνει από απόσταση και που τώρα πια χάρη σε αυτήν δεν θα παρατηρούνται και ουρές εκεί στα Κισέ, και ακόμα δεν είναι απαραίτητο να πάμε στο Δήμο όταν έχουμε ένα αίτημα. Αναβαθμισμένη αυτή η πλατφόρμα των ηλεκτρών υπηρεσιών, e-services, hania.gr, ήταν εκεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ο Δήμαρχος Χανίων ήταν εκεί για να την παρουσιάσουν. Δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις. Στο εξής, όλοι μας θα μπορούμε να κάνουμε αιτήματα στις υπηρεσίες, θα μπορούμε να έχουμε απευθείας πρόσβαση σε αυτά και θα μπορούμε κιόλας να παρακολουθούμε την εξέλιξη που έχουν και θα γνωρίζουμε τι συμβαίνει, σε τι στάδιο βρίσκεται και όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να πάμε εκεί στο Δήμο και να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα καταγράφεται και το ιστορικό των συναλλαγών και των επαφών που έχουμε με το Δήμο. Πολύ χαρούμενοι ήταν για αυτή την υπηρεσία που 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο είναι διαθέσιμη στους πολίτες και προσέξτε και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ο πρώτος Δήμος στη χώρα είναι που έχει αυτή την πλατφόρμα. Τους πήρε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, αλλά τελικά δήλωσαν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και να γνωρίζουν έτσι βέβαια και ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει με το Δήμο Χανίων. Λοιπόν, μίλησε η προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Χανίων, η κυρία Σεβαστή Πολυχρονάκη.
1: Του Δήμου Χανίων για την υποβολή ηλεκτρονικών ετοιμάτων προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ουσιαστικά αποτελεί μια εξέλιξη του συστήματος που υπήρχε για τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών στο παρελθόν. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καινούριο, σύγχρονο, καινοτόμο, όπου ο πολίτης μπορεί με πολύ λιγότερα βήματα, πιο απλά, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, να υποβάλει ένα αίτημα, το οποίο δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Πρωτοκολλείται αυτόματα, ο πολίτης ενημερώνεται αμέσως για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του και έχει μία συνεχής και online παρακολούθηση με όλα τα βήματα του αιτήματός του μέσα στο Δήμο Χανίων. Δηλαδή ξέρει ανά πάσα στιγμή αν έχει χρεωθεί, αν έχει δρομολογηθεί σε έναν αρμόδιο υπάλληλο και πότε ολοκληρώνεται. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι το σύστημα αυτό ο πολίτης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στον προσωπικό του χώρο μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα του e-services.hania.gr, να δει όλα τα αιτήματα που έχει υποβάλει, να δει τι έχει ζητήσει, πότε απαντήθηκε, να βρει τις απαντήσεις που έχει λάβει και έτσι να έχει πραγματικά την προσωπική του θηρίδα, όπως λέμε, στο Δήμο Χανίων και να έχει πλήρη εικόνα των αιτημάτων του και πότε αυτά διεκπαιρεώθηκαν. Τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουν οι πολίτες κατά κύριο λόγο αφορούν θέματα καθημερινότητας, προβλήματα, παράπονα, καταγγελίες για διάφορα θέματα που έχουν στην πόλη. Τα πιο συχνά αιτήματα είναι θέματα που αφορούν την εξυπηρέτησή του από την οικονομική υπηρεσία. Η δημοτική ενημερότητα είναι μία από τις υπηρεσίες που ζητούν πάρα πολύ συχνά οι πολίτες. Είναι κάτι πολύ απλό και το λαμβάνουν μέσα στην ίδια ημέρα από όπου και αν βρίσκονται. Αιτήματα για να παίρνουν αντίγραφα από φάκελους οικοδομικής άδειας. Και γενικότερα αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 60-70 ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία τα εμπλουτίζουμε συνεχώς. Σκοπός μας είναι σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι δημοτικές υπηρεσίες να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και να μην χρειάζεται καν ο πολίτης να έρχεται για τέτοια απλά θέματα στις δημοτικές υπηρεσίες. Η ενημέρωσή του ξεκινάει πρώτα μόλις γίνει υποβολή, βλέπει άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου, παίρνει όμως και mail ότι το αίτημά του έχει δρομολογηθεί και έχει πρωτοκολληθεί. Όταν το αίτημά του ολοκληρωθεί, παίρνει ένα mail που του λέει το αίτημά σας έχει ολοκληρωθεί και μπείτε στο e-services να δείτε την απάντηση. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνουμε ούτε το email του πολίτη να γεμίζει με πάρα πολλά αρχεία και έχει και ένα ασφαλή χώρο που ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να ψάξει και να βρει τα αιτήματα που έχει υποβάλει. Στο Δήμο Χανίων έχουμε ένα ειδικό κόμβο που αφορά τον κόμβο εξυπηρέτηση, όπου έχουμε πολύ καλά οργανωμένα και δομημένα όλα τα αιτήματα που μπορεί να υποβάλει ένας πολίτης στο Δήμο Χανίων, που υπάρχει με μεγάλη ανάλυση η περιγραφή του αιτήματος, ο τρόπος στον οποίο διεκπεραιώνεται, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ο χρόνος στο οποίο απαιτείται να δρομολογηθούν. Άρα ο πολίτης πριν πάει να επιβάλλει το αίτημά του έχει ξεκαθαρίσει και ξέρει με σαφήνεια τι θα υποβάλει και πότε θα εξυπηρετηθεί. Υποβάλλει το αίτημά του, δρομολογείται στην πλατφόρμα e-services και έτσι μέσα από αυτήν κάνει όλη την διαδικασία, όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ απλή με δύο μόνο βήματα, και ανά πάσα στιγμή μπαίνοντας πάλι στον ειδικό κόμβο εξυπηρέτηση έχει πρόσβαση στο e-services και μπορεί να βλέπει την πορεία των αιτημάτων του. Ο πολίτης λοιπόν μπαίνει στο Χανιά.gr, το οποίο είναι τον κόμβο που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο ειδικός κόμβος εξυπηρέτηση όπου υπάρχουν δομημένα όλα τα αιτήματα. Αλλά επειδή τα αιτήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι κάτι πολύ κρίσιμο για τους πολίτες, υπάρχουν και στην πρώτη σελίδα σε συγκεκριμένο σημείο. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε τις πιο επίκαιρες υπηρεσίες που τρέχουν ανά πάσα στιγμή και που ζητάνε πάρα πολλοί πολίτες. Επιλέγει λοιπόν ο πολίτης την υπηρεσία που γνωρίζει ότι τον ενδιαφέρει. Εδώ βλέπει με πολύ δομημένο και ξεκάθαρο τρόπο τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας αυτής και πάμε τώρα να δούμε πώς θα την υποβάλει ηλεκτρονικά. Πηγαίνοντας λοιπόν στο είσοδος, αυτό που του ζητάει, για το οποίο είναι εξοικειωμένοι φυσικά όλοι οι πολίτες, είναι να συνδεθεί με κωδικούς τάξης NET. Ο πολίτης λοιπόν όταν συνδεθεί, το μόνο που του ζητάει είναι να επιβεβαιώσει ότι όντως αυτό είναι το email του και το τηλέφωνό του, για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάει η απάντηση στο σωστό email, γιατί πάρα πολλοί πολίτες αλλάζουν email και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πάντα έχουμε τη σωστή πληροφορία για να λάβουν το email τους στο email που χρησιμοποιούν. Εφόσον λοιπόν επιβεβαιώσω ότι αυτά είναι τα στοιχεία με τα οποία θέλουμε ο Δήμος να επικοινωνήσει μαζί του, βλέπετε ότι είναι προσυμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία της αίτησης, δεν χρειάζεται να ξαναγράψει τίποτα, τα έχει τραβήξει από το TaxisNet. Αν θέλει κάτι ιδιαίτερο να προσθέσει στο αίτημά του, πολύ απλά το προσθέτει εδώ. Τώρα μιλάμε για μια δημοτική ενημερότητα. Φυσικά, για να καλύψουμε και το κομμάτι της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, ο πολίτης συνενεί, δηλώνει την κατάθεσή του ότι θέλει να επεξεργαστεί ο Δήμος τα προσωπικά του δεδομένα. Πηγαίνει στο επόμενο, υπάρχει μια προεπισκόπηση της αίτησής του και κάνει υποβολή. Αμέσως λοιπόν βλέπει ότι το αίτημά του υποβλήθηκε επιτυχώς και πατάει εδώ για να δει την πορεία του αιτήματός του. Όπως θα δείτε λοιπόν, αμέσως του εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου το αίτημά του και σε ποια φάση είναι αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση καταχωρήθηκε, ότι έχει φτάσει στην αρμόδια υπηρεσία με αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου. Πηγαίνοντας λοιπόν στην αρχή αυτού του συστήματος του e-services, εκτός το νέο αίτημα που μπορεί να υποβάλει κάποιος, πηγαίνοντας πολύ απλά στο οι αιτήσεις μου, βλέπει αυτό που σας αναφέραμε ήδη, ένα πλήρες ιστορικό με όλα τα αιτήματα που έχει υποβάλει μέσω του συστήματος αυτού στο Δήμο Χανίων. Μπορεί να ξαναδεί την αίτησή του, γιατί μπορεί να μην θυμάται αν την έχει υποβάλει σωστά ή αν θέλει κάποια ιδιαιτερότητα. Μπορεί να δει τις απαντήσεις που έχει λάβει. Μπορεί να κάνει αναζητήσεις, να δει για παράδειγμα πόσες απαντήσεις του έχουν χρεωθεί, πόσες έχουν απαντηθεί κτλ. Μπορεί να δει αν ένα αίτημά του βρίσκεται σε κατάσταση αποθηκεύτηκε, γιατί μπορεί να το αποθηκεύσει και να το υποβάλει αργότερα, αν δεν έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται. Και επίσης μπορεί στα έγγραφά μου, εφόσον του χρειάζονται συχνά κάποια έγγραφα στις αιτήσεις. Δηλαδή, πάρα πολλές αιτήσεις του λένε συνεχώς: θέλω αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας, θέλω να πιστοποιηθεί ο γενικής κατάστασης, θέλω αντίγραφο του Ε1 κτλ. Μπορεί να τα μεταφορτώσει εδώ και να τα έχει εύκολα προσβάσιμα, να τα επισυνάπτει με πολύ γρήγορο τρόπο στα αιτήματά του. Αυτή λοιπόν είναι η πλατφόρμα μας. Είναι πάρα πολύ απλή, είναι πολύ εύχρηστη και νομίζω ότι όλοι οι πολίτες με πολύ εύκολο τρόπο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.
2: Μπορείς να δείξεις ένα ολοκληρωμένο.
1: Σε αιτήσεις μου βλέπω ότι έχει απαντηθεί, για παράδειγμα αυτό εδώ. Βλέπω λοιπόν όλα τα βήματα που έχει γίνει. Ότι αποθηκεύτηκε, καταχωρήθηκε, πρωτοκολλήθηκε και απαντήθηκε και να το απαντητικό του.

0: Λοιπόν, είναι πολύ καλή η είδηση. Έτσι, ακούσαμε τώρα την προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Χανίων και τι μας είπε, ότι σε αυτό που επιχειρείται τώρα η μεγάλη καινοτομία είναι ότι ο πολίτης ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάει στον προσωπικό του χώρο που είναι μέσα στην πλατφόρμα και να δει τι έχει υποβάλει, να δει τι έχει ζητήσει, να δει πότε του απαντήσανε. Και να έχει βέβαια τη δικιά του προσωπική θηρίδα. Ήταν και ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημαντηράκης, είπε ότι μας πηγαίνει αυτή η υπηρεσία στην αιχμή των εξελίξεων όσον αφορά έτσι την έξυπνη διακυβέρνηση και η οποία δίνει και στους πολίτες απόλυτη διαφάνεια, είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Και βέβαια εκεί ήταν και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Τάσος Αλόγλου, που είπε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς είχαν, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα, και είπε ότι εισάκουσε την επιθυμία των πολιτών να εξυπηρετηθούν έτσι από μακριά, ιδιαίτερα όταν είχαμε εδώ τον κορονοϊό που τα πράγματα ήταν δύσκολα τότε, και τότε εκφράστηκε έτσι αυτή η επιθυμία που υλοποιείται τώρα, όπως σας είπα, από το Δήμο Χανίων. Ακούστε τον κύριο Αλόγλου.
1: Καλή χαρά, σήμερα παρουσιάζουμε επίσημα μετά την πιλωτική περίοδο λειτουργίας τη νέα πλατφόρμα υπηρεσιών εξυπηρέτησης, απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των δημοτών μας, το e-services.chania.gr. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι μας ότι με αφορμή την πανδημία, την περίοδο της πανδημίας, αυτό που έγινε διαπίστωση, άσχετα με τον στόχο του Δήμου μας, ήταν η ανάγκη των πολιτών να μπορούν να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένα, τόσο από τους φορείς του κεντρικού κράτους, ιδιαίτερα όμως πολύ σημαντικό, καθώς υπήρξε μια καθυστέρηση στην εφαρμογή και στο συγχρονισμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις στις λειτουργίες των υπηρεσιών των Δήμων. Η ανάγκη αυτή απεικονίζεται με αριθμούς. Σήμερα που μιλάμε, ετησίως 7.000 αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Χανίων, και αυτός ο αριθμός, αυτή η εξέλιξη της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των πολιτών μας, μας ανάγκασε να εξελίξουμε και το ίδιο το προϊόν, να εξελίξουμε την ίδια την υπηρεσία. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι, καθώς σήμερα παρουσιάζεται μια πλατφόρμα η οποία είναι καινοτόμα, είναι μια πλατφόρμα η οποία αποτελεί καλή πρακτική για όλους τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, εξασφαλίζει, προσθέτει αξιοπιστία, αξιοκρατία, ισονομία όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Ο δημότης κερδίζει την άμεση επικοινωνία με το Δήμο, καθώς μπορεί να παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη των αιτημάτων τους, που βρίσκονται σήμερα τα αιτήματά τους και σε ποιο γραφείο, ενημερώνεται ηλεκτρονικά με το αποτέλεσμα, και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, έχει ιστορική αναδρομή και μπορεί να αναζητήσει αιτήματα τα οποία έχει κάνει στο παρελθόν, καθώς και να μην χρειαστεί να επαναυποβάλει αιτήματα, όπως είναι η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού, το οποίο αποθηκεύεται και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση είναι ένας στόχος της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιακών μας στελεχών, ο οποίος έχει ως πυρήνα καθαρά και μόνο την εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται άμεσα ως αποτέλεσμα, είναι όμως κάτι το οποίο, εκτός από τους δημότες και την αξιοκρατία και δημοκρατία που προσφέρει στην εξυπηρέτησή τους, βοηθάει και τα ίδια μας τα στελέχη στην καθημερινότητά τους και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια τόσο στα υπηρεσιακά μας στελέχη, τα οποία μοχθούν για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, στην ίδια την εταιρεία, την Dataverse, η οποία υπήρχε άψογη επικοινωνία και συνεργασία, καθώς ήταν πολλά τα αιτήματα και διαφοροποίηση του προϊόν, την ίδια την εταιρεία, την Dataverse, η οποία υπήρχε άψογη επικοινωνία και συνεργασία, καθώς ήταν πολλά τα αιτήματα και διαφοροποίηση του προϊόν.

0: παλαιόχωρα, νότιο ρέθιμα κλπ.
1: Καλά, κοίτα, το καταλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει να κάνει και λίγο με, ξεκάθαρα με στρατηγό άνεμο. Τα πλοία αυτά είναι οριακά κυβέρνητα. Ναι. Οπότε όπου φυσάει ο αέρας. Ναι, καριόντζουφλές
0: είναι και ειδικά τα φουσκωτά είναι ακόμη πιο.
1: Οπότε όπου τους, όπου τους φυσάει ο άνεμος, αναγκαστικά.
0: Ακριβώς, όπως το λες, όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα. Ξαναλέω να το υπογραμμίσουμε ότι ευτυχώς η γυναίκα δεν κινδυνεύει η ζωή της. Και από την δική της κατάθεση θα εξαρτηθούν όλα. Δηλαδή, ακόμη και αν το παιδί πει ότι, λέω τώρα, υποθετικά μιλάμε, έτσι Περικλή μου, ότι την κλώτσε ο μπαμπάς και την πέταξε έξω, εάν εκείνη πει ότι έπεσα, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Αλλιώς είναι το πράγμα, όντως, ναι, το έχουμε δει σε όλες τις υποθέσεις.
0: Πρέπει λοιπόν οι αστυνομικοί, τη δουλειά που κάνουν, πρέπει να τις στοιχειοθετήσουν καλά με τους πραγματογνώμονες. Τι τραύματα υπάρχουν όταν ανοίξει τυχαία η πόρτα και τι πράγματα, τι τραύματα υπάρχουν αν εσκεμμένα σε σπρώξει κάποιος από αυτοκίνητο που τρέχει και βρεθείς έξω. Έτσι, εάν από τη στιγμή που βγήκε έξω μπορεί να ήταν να είχε βγει για οποιοδήποτε άλλο λόγο η γυναίκα και να τη χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι δύσκολη η υπόθεση. Ξαναλέω, εντάξει, δεν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας, αλλά δεν πάει να είναι ένα σοβαρό θέμα. Αν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι.
1: Η δίωξη πάντως εκεί θα καταλήξει, φαντάζομαι. Δηλαδή...
0: Ούτως ή άλλως διώκεται. Η δίωξη που το έχει ασκηθεί από το αστυνομικό του Μαλεβιζίου,
1: ναι,
0: είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι. Από εκεί και πέρα αύριο θα πάει στον ανακριτή, εδώ στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου, και θα δούμε τι θα του καταλόγεις. Πιστεύω να έχει πέσει φως, κάποιο φως περισσότερο. Την υπόθεση.
1: Φαντάζομαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και εφόσον μιλάμε και ότι και η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και μπορεί να επικοινωνεί και όλα
0: καλά
1: αυτά.
0: Καλά δεν είναι, αλλά δεν κινδυνεύει.
1: Εννοώ ότι δεν είναι κρίσιμα, δεν είναι σε καταστολή, δεν επικοινωνεί, φαντάζομαι. Φέρει τραύματα, αλλά δεν.
0: Μέχρι στιγμή δεν επικοινωνεί. Είναι σε καταστολή για προληπτικούς λόγους, όπως συμβαίνει σε περίπτωση τραυματισμού.
1: Α, είναι στη ΜΕΘ κανονικά μέσα σε καταστολή.
0: Δεν είναι στη ΜΕΘ. Είναι, ας πούμε, ένα στάδιο πριν τη ΜΕΘ. Αλλά είναι σε καταστολή ελεγχόμενη, υποστηριζόμενη από οξυγόνο, όχι διασωληνωμένη, έτσι, υποστηρίζεται όμως από οξυγόνο. Γιατί
1: είναι κρίσιμο που το λες, γιατί καμιά φορά τα συγχαίωμαι και καλά κάνεις και διευκρινίζεις, γιατί στο άκουσμα της είδησης ξέρεις ακριβώς το pattern ποιο είναι, το μοτίβο δηλαδή, τι ακολουθείτε ιατρικά στο πρωτόκολλο, αλλά τέλος πάντων είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα περιμένουμε να δούμε, γιατί αν έχει όντως, θα έχει ουσία. Η κατάθεση.
0: Κοίτα, κρατάμε, αυτό βέβαια σαν πληροφορία που προήλθε από το ΕΚΑΒ, ότι η γυναίκα κάποια στιγμή ψέλισε, με χτύπησε, μάλλον είπε τη λέξη μάλλον με χτύπησε αμάξι.
1: Ναι.
0: Το μάλλον τώρα, μιλάμε για μια γυναίκα που είναι τραυματισμένη σε σύγχυση, έτσι, χτυπημένη στο κεφάλι, δηλαδή μετά δεν ξαναείπε κάτι άλλο. Γιατί το χτύπημα στο κεφάλι είναι χτύπημα στο κεφάλι, Περικλή μου.
1: Φυσικά.
0: Θα εξαρτηθούν όλα από την κατάθεσή της. Πολλά μάλλον, όχι όλα, θα εξαρτηθούν από την κατάθεσή της.
1: Το θέμα είναι ότι σαν γενικότερο, σαν μία φράση αντυχεί νομίζω στο μυαλό όλων μας, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γίνεται πια, τι γίνεται.
0: Για το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι 4 παιδιά πίσω. Το μικρότερο είναι μηνών, είναι νομίζω 3 μηνών. Είναι ένα νέο ζευγάρι, δηλαδή 30 χρονών ο άνδρας, 28 η γυναίκα και έχουν 4 παιδάκια.
1: Ναι, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Είναι πολλές οι παράμετροι και προφανέστατα, για να πάω σε αυτό που είπες, προβληματίζει. Μέσα σε 2 εβδομάδες έχουμε 5 περιστατικά βίας, γιατί βάζω μέσα και το μαχαίρωμα στο νυχτερινό κέντρο.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Βάζω και το μπιστολίδι μεταξύ πρώην φίλων σε ένα χωριό του Ηρακλείου, τραυματισμό στο πόδι, ελαφρύς, δεν έχει σημασία. Εύκολα βγαίνουν τα μπιστόλια, εύκολο πράγμα η βία.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μιλάω
1: το
0: ξεκίνημα από την περίπτωση του άδικου, πέρα για πέρα, δεν μιλάμε, κάθε φόνος είναι άδικος, της κοπέλας, από τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε μετά, για να φτάσουμε στο φόνο του νικήστρατου,
1: ναι,
0: και χθες το βράδυ να έχουμε αυτό.
1: Τι γίνεται πια, αυτό, τίποτα άλλο. Τι να πει, θα ευχηθώ μη χειρότερα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: και
0: έτσι,
1: κάποια στιγμή να μπει στην κουβέντα πια τη δημόσια και όχι απλά στην κουβέντα, το να πάρθουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνολικά. Γιατί βλέπουμε ότι απλώνεται παντού.
0: Είναι,
1: απλώνεται σε πολλά παιδεία, σε πολλά
0: και
1: επίπεδα.
0: Στην υπηρετική χώρα πολλά περιστατικά. Να τα κρατήσουμε. Δηλαδή, έχουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την περιοχή, εκτέλεσε εν ψυχρό.

0: υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι.
0: Τον εκτέλεσαν, τον έχουν πετάξει ένα ποτάμι μέσα.
1: Με χτισμένο. Ναι, τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μαφιόζικο. Πετώ και δεν σημαίνει μαφιόζικο. Ακριβώς.
0: Έτσι, έχουμε στην Αθήνα έναν τύπο ο οποίος είχε κάποιες διαφωνίες με την ιδιοκτησία ενός νυχτερινού κέντρου. Πήρε ένα ούζι. Ούζι, παρακαλώ, ούζι. Έτσι, όχι πιστόλι, ούζι. Και επί 30 λεπτά γάζωνε το κατάστημα με ελαφρύ τραυματισμό. Δύο μοτοσυκλετιστές στον Γκίζη, στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας. Διαφώνησαν, τσακώθηκαν προτεραιότητα, δεν ξέρω τι. Έβγαλε ένα πιστόλι, πυροβόλησε άλλο στα πόδια. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μένεις λίγο άφωνος.
1: Βέβαια, βέβαια. Απλά
0: για όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφωνούν, μπορεί να τσακώθουν, παραξηγούμαστε.
1: Αλήθεια είναι και είναι και δύσκολη καιρή τους ή άλλους. Αλλά κάθε
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι, περιμένεις δηλαδή να βγάλει ο άλλος πιστόλι,
1: όχι, βέβαια, να πυροβολήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρεις τι, απλά και εδώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λες και ακριβώς και τι εννοείς, ότι δεν, είναι, δεν γίνονται μόνο εδώ τα πάντα όλα. Ούτως ή άλλως είναι προβληματική συνολικά τη κοινωνία η βία.
0: Αυτό με προβληματίζει και εμένα.
1: Θα σου πω τι θέλω να πω όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να
0: ναι.
1: πω ότι σαν Κρήτη συνολικά, για να μην το κάνουμε ούτε τόσο συγκεκριμένο,
0: ναι.
1: αναλογικά με τον πληθυσμό, σε σχέση δηλαδή και τα ανάλογα περιστατικά σε άλλες περιοχές, αναλογικά ναι. με τον πληθυσμό έχουμε κάποια αυξημένα περιστατικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι αλλεπάλληλα, μπορεί να είναι συγκυριακό, οκ. Αλλά βλέπεις ότι σε σχέση με τον πληθυσμό και βλέπεις ότι σε σχέση και με το προφίλ και με το χαρακτήρα του καθενός.
0: Στατιστικά, μέχρι πέρυσι τουλάχιστον, Περικλή μου, η Κρήτη ήταν πολύ χαμηλά στα εγκλήματα με χρήση όπλου. Φέτος βλέπουμε την εικόνα να αλλάζει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι γίνονται μόνο εδώ. Ξαναλέμε, εννοείται.
0: Εντυπωσιακά, γιατί μην πάμε στο άλλο τώρα. Γιατί είναι γεγονός ότι η Κρήτη εντός αγωγικών πουλάει. Πουλάει στους τίτλους, έτσι.
1: Προφανώς, γιατί μπορεί να το ταυτίσει και με πολλές πράγματα.
0: Ναι.
1: Βεντέτα, σαν λέξη, σαν έννοια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Όπλα, μπαλωθιές, προφανώς. Είναι τα στερεότυπα. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Είναι ουσιαστικό όμως να πούμε ότι η έξαρση της βίας έχει να λέει και στην περιοχή μας. Δεν είναι ότι γίνονται μόνο εδώ, ναι. αλλά με κάποιο τρόπο κάποια χαρακτηριστικά υποθέσεων βίας, και δεν εννοώ μόνο των τραγικών δυστυχημάτων ή τέλος πάντων τα εγκλήματα κλπ. Που είναι τελεσμένες πράξεις, αλλά ακόμα και οι απόπειρες είναι τσιμπημένες. Και βλέπουμε και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το πώς στατιστικά όλο αυτό που λες εντοπίζεται σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων. Θέλει δουλειά, θέλει πρωτοβουλίες, θέλει να συζητηθεί. Θέλει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα, όχι απλά κατασταλτικά και αστυνομικά απαραίτητα μόνο, συνολικά, στην κοινωνία, στις μικρές ηλικίες, στις μεγαλύτερες, σε όλους.
0: Έτσι, συμφωνώ, Πέρκλη, συμφωνώ. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες νομίζω ότι είναι αργά, έτσι.
1: Ισχύει, αλλά ίσως και ποτέ να μην είναι αργά, διότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες μεγαλώνουν παιδιά, εγγόνια, yeah. είναι θέμα, είναι ζήτημα μεγάλο. Τέλος πάντων. Απλά να μπει και αυτό κάποια στιγμή στη συζήτηση. Το λέμε με τον ναι. Γιώργο τον Λαμπράκη. Είναι η τρίτη φορά που το λέμε στον αέρα και με συνάδελφο στο Ηράκλειο. Αναγκαστικά με αυτό που γίνονται. Και μάλιστα ο Γιώργος έκανε και μια πολύ ωραία.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Εμένα, σαν Ηράκλειο, ότι με προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Όλους μας.
0: Τα περιστατικά δεν είναι διάχυτα στην Κρήτη. Έχουμε 5 περιστατικά μέσα σε 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο. Όλα.
1: Εντάξει. Είναι ζήτημα μεγάλο. Πέρυσι είχαμε, θυμάσαι, και επιστολίδια και εδώ πέρα.
0: Μεγαλώνοντας δεν είχαμε τόσα. Δηλαδή, όταν νεότερη ηλικία ναι, δεν είχε τέτοια εντάξει. περιστατικά στο Ηράκλειο.
1: Είναι μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και η οπλοκατοχή και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά και η βία συνολικά. Η βία σαν αντιμετώπιση. Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η οπλοκατοχή. Δεν το δικαιολογώ. Έτσι είμαι κατά. Δεν το συζητάω. Δεν είναι μόνο η προκατοχή. Έχει μεταβληθεί η νοοτροπία, γιατί όπλα οι κριτικοί είχαν πάντα.
1: Πάντα, ακριβώς.
0: Αλλά εσχάτως βλέπουμε πολλά εγκλήματα με όπλα. Δηλαδή, πολύ εύκολη πρόσβαση στο όπλο. Να πάει το χέρι στο όπλο.
1: Α, μπράβο. Αυτό κάτι από κάπου πηγάζει. Είναι βαθύτερο. Έτσι. Δεν είναι απλά το έχω. Ούτε είναι κοιμήλιο, ούτε τίποτα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, φτάσαμε σε ένα σημείο χρονικό που πρέπει και εγώ να αποδεσμευτώ και εσύ ομοίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα, δύσκολη επικαιρότητα,
0: ναι,
1: αλλά όπως το παλεύετε όπως μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς σιγά-σιγά, εδώ που φτάσαμε, θα αποδεσμευτούμε και την προηγούμενη μία ώρα πίσω το μικρόφωνο τη ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Ζωντανή παγκρίτια μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης. Η εκπομπή Ερτζιανή, 11 δείχνει ήδη το ρολόι. Πάμε στην Αθήνα για ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ σε παγκρίτια μετάδοση επίσης με Γιώργο Γιαλιτάκη και αθλητικά νέα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται εγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Αυτή τη Δευτέρα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον αξέχαστο καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη.
3: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην πρωινή σας συντροφιά, στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή, ώρα για Σπορ, που εκπέμπει από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανιούνς 100,6 και 104 μεγακύκλους, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 11 το πρωί, και στο Λασίθι βεβαίως 102,4 μεγακύκλους. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε όλη την αθλητική δράση του Σαββατοκύριακου. Εδώ θα μάθουμε τι έγινε μέσα και έξω από τα γήπεδα στα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστηρίξη η Ελένη Ξυλούρη. Και στην σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, έχουμε ρεπορτάζ και ανάλυση από τις μάχες των κριτικών ομάδων σε όλες τις κατηγορίες στο τρίτο ημίχρονο με σχόλια παρασκήνιο και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πάμε να δούμε επιτροχάδι τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή. Καταρχάς να πούμε ότι όφι για άλλο ένα παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερου στο αναμενωμένου και χθες το Κλεάνδης Βικελίδης έχασε από τον Άρη με 3-1. Να πούμε πρωταθλήτρια Ελλάδος, το 14ο πρωτάθλημα παίρνει η ΑΕΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1 την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμεναν στο 1-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έτσι λοιπόν, δύο αγωνιστικές πριν τον τέλος των play-off, η ΑΕΚ είναι πλέον πρωταθλήτρια Ελλάδος, καθότι έχει 8 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Μένεται η μάχη στην ουρά της βαθμολογίας, όπου πλέον τρεις ομάδες μάχονται για δύο θέσεις. Η Λάρισα είναι σε πιο δεινή θέση από όλους. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα παίξουν για την άλλη θέση, ενώ όπως δείχνουν τα πράγματα, Ατρόμητος και φυσικά και Πανατολικός παραμένουν κατηγορία. Στα μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής είχαμε διακοπή στο παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την Ζάκυνθο. Θα δούμε τι θα γίνει στις προσεκτικές ημέρες. Ο Άρης Πετρούπολης πέτυχε πολύ σπουδαία νίκη επί τεχνικού με ένα 0 και ανεβαίνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, όπως ανεβαίνει και ο Πανδραγικός από τον πρώτο όμιλο. Κυπελούχος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η Χερσόνησος, καθώς στο τελικό που έγινε χθες στις Αρχάνες κέρδισε με 2-1 την αξιόμαχη ομάδα του Ρούβα, ενώ στα Χανιά Κυπελούχος είναι ο Πλατανιάς που στο τελικό κέρδισε τον Πανακροτηριακό. Για την Α1 Απόλλω γυναικών στα Play Out είχαμε Ναυτική Ένωση Πατρών Ναυτικός Όμος Ρεθύμνου 14-12. Την Τετάρτη στις 12 στο κολλημητήριο Ηρακλείου ο Ναυτικός Όμος Ρεθύμνου θέλει να ισοφαρίσει το μάτς τη σειρά και να τη στείλει σε τρίτο παιχνίδι όπου θα παίξει και την παραμονή του στην κατηγορία. Ενώ για την Α2 Πόλο Ανδρών, όφι αποκλείστηκε από τον τελικό καθώς έχασε από τον ΑΟΥ και έρχεται εκτός έδρας με 12-11, 2-1 στις νίκες, όφι ο οποίος είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε όμως, φίλες και φίλοι, τα πράγματα πιο αναλυτικά. Στο Κλεάνδης Βικελίδης χθες ο Άρης παρουσιάστηκε και πάλι κατώτερο στο αναμενωμένου. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τον Άρη για δεύτερη αγωνιστική στα play-off. Ο Όφι, ο οποίος είχε κερδίσει την κανονική περίοδο δύο φορές τον Άρη. Μία φορά στο ουδέτερο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, καθώς Θόδωρος Κολοκοτρώνης, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σαλτσέδο, Νέιρα και Αποστολάκης πέτυχαν τα γκολ τότε για τον Όφι. Είχε κερδίσει και στο Κλεάνες Βικελίδη στην κανονική περίοδο στις 22 του Φλεβάρη με 2-0 με γκολ του Νους και του Φούντα. Τώρα όμως ήρθε ο Άρης στα play-off να πληρώσει τον Όφι με το ίδιο νόμισμα, καθώς τον είχε κερδίσει με 2-0 στο παιχνίδι που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 3 του Μάη, αρχές του μήνα, με τα γκολ του Ντούντου και του Γιαννιώτα, και χθες το Κλεάνης Βικελίδης τον κέρδισε με 3-1 σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, Όφη παρουσιάστηκε κατώτερος του αναμενωμένου. Ο Άρης ήταν πολύ σοβαρός, θέλει να τερματίσει την 5η θέση και αυτό το δείχνει μέχρι στιγμή στα παιχνίδια του, και έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν δίκαια στη νίκη, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Κριστιαν Κουαμέ, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα, το πρώτο στο 42 με κεφαλιά από σέντρα του Ντούντου και το άλλο στο 78 κάνοντας το 3-0 από γύρισμα του Γιαννιώτα, ενώ ο Κουαμέ ήταν ο παίκτης ο οποίος πάσαρε στον Μπέζαμιν Γκαρέ, τον 26χρονο Ιταλό, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ και με το οποίο άνοιξε χθες το σκορ ο Άρης στο μάτς με τον Όφη. Ο Κριστιαν Κουαμέ με τα 2 γκολ που πέτυχε έφτασε συνολικά στα 3 τέρματα στα 4 τέρματα στην Super League. Να πούμε ότι Όφη μείωσε στο 88 με ένα φοβερό τελείωμα του Χονέρα, τρίτο γκολ φέτος για τον 37χρονο μεσοεπιθετικό του Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια πολύ ωραία πάσα του Κοστούλα και με σούτ από το ύψος της περιοχής μείωσε στο τελικό Άρης Όφη με 3-1. Να πούμε ότι ο Χουάν Έρα είχε σκοράρει και στο πρώτο μάτς που Όφη έπαιξε ως γηπεδούχος στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και, όπως είπαμε, είχε κερδίσει Όφη με 3-0. Δεν έχουν συνέλθει από τους πανηγυρισμούς οι ποδοσφαιριστές του Όφη, και ο μόνος που κρατάει την ψυχραιμία του και αντιλαμβάνεται τη σημασία των παιχνιδιών για το πρεστίζ της ομάδας, διότι πλέον ουσιαστικά οι αγώνες για τις θέσεις 5 με 8 γίνονται άνευ αντικρίσματος, καθώς το πέμπτο και καλό εισιτήριο το πήρε Όφη για το Europa League με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδος. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ναι μεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι παίκτες του έχουν χαλαρώσει υπερβολικά, ανέλαβε όμως και την ευθύνη για την εμφάνιση της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν μπορεί να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για τη σημασία και την εικόνα που πρέπει να έχουν ως κυπελούχοι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι μόνο σήμερα, νομίζω δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Σίγουρα είναι δικιά μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, και λέω για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε παιχνίδι μετά στα play-off. Θεωρώ ότι κάπου έχουμε χάσει την οτροπία μας, την αγωνιστική μας ταυτότητα, κάπου είμαστε πιο χαλαροί, και αυτό λέω ξανά, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι αν δεν έχω περάσει τους παίκτες μου το πόσο σημαντικό είναι να μπαίνεις σε όλα τα παιχνίδια και να έχεις μόνο ένα στόχο, και ο στόχος αυτός πρέπει να είναι η νίκη. Έτσι πως παίζουμε, σίγουρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Είχαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι προσπαθήσαμε λίγο παραπάνω για κάποια λεπτά του παιχνιδιού, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα.
0: Πιο ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης δεν μπορούσε να γίνει στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, και αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές του Όφη, ότι πάντα μένει η τελευταία εικόνα. Ναι, μεν μπορεί να κατέξαν το κύπελλο Ελλάδος και άξια και δίκαια, αλλά βεβαίως και η παρουσία του στο πρωτάθλημα έχει, θα έλεγα, μια εικόνα που δεν αρμόζει στους κυπελούχους Ελλάδος, και πρέπει σίγουρα να την αλλάξουν έστω και στα δύο τελευταία παιχνίδια και να τερματίσουν όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Σε 50 αγώνες στην έδρα του Άρη, ο Όφη έχει μείνει στις 7 νίκες, ο Άρης έφτασε στις 33, ενώ 10 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε όμως και σε ένα ποδοσφαιριστή του Όφη, για τον οποίο το όνομά του ακούστηκε ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού για το προσεχές καλοκαίρι. Μιλάμε για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του Όφη, τον Κροάτη, τον Κρεσιμίρ Κρισμανίτς, ο οποίος είναι αλήθεια ότι κάνει μια πολύ καλή παρουσία, ειδικά μετά το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, όπου όλος Όφη ήταν από μέτρια έως κακή, από μέτρια ΑΕΣ κακή κατάσταση. Στη συνέχεια και ο Κρις Μανίτς ανέλαβε στροφές και έχει αποτελέσει ένα βασικό και ένα αντικατάστατο στέλεχος της ομάδας του Όφη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Κρις Μανίτς για το χθεσινό μάτς.
2: There is simply no explanation for how we played today from the first minute. Was very bad and we started playing last 10-15 minutes something, but it was too late in the end and Aris win deservedly.
3: Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτήν την εικόνα. Παίξαμε πάρα πολύ άσχημα. Ίσως ξυπνήσαμε λίγο στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Άρης θεωρεί ότι βεβαίως κέρδισε δίκαια.
2: Well, I don't know, but there shouldn't be, because now as the cup winners we set the standards high and we need to keep up these standards, because today how we play it's not how cup winners should play.
3: Έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και δεν θα έπρεπε να υπάρχει έλλειψη κινήτρου και πρέπει να συνεχίζουμε και να παίζουμε ουσιαστικά κάθε μάτς με τον καλύτερο μας εαυτό.
2: We need to win these two games, because we need to finish in a good way, not now after winning the cup to spoil this image, because as I said, as a cup winners we had set the standards high and we will have to go for the wins.
3: Εμείς πρέπει να παίξουμε σαν κυπελούχοι, πρέπει να πάρουμε ισάριθμες νίκες προκειμένου να κλείσουμε ιδανικά την σεζόν.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Κρέσιμιρ Κρις Μανίτς, ο ποδοσφαιριστής του Όφη. Πριν πάμε στη συνέχεια για το ρεπορτάζ της κριτικής ομάδος, να πούμε ότι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πληροφορίες ότι ο Σεργέι Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδος στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και επιστρέφουμε στον Όφη. Πάμε στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου τόνισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία η ομάδα. Κάνει εύκολα λάθη, δεν πρέπει να παρουσιάζεται στα παιχνίδια όπως την είδαμε στο χθεσινό μάτς με τον Άρη, αλλά και σε αυτό που έγινε στο Παγκρέτιο Στάδιο με την ίδια ομάδα. Είναι κυπελούχος Όφη και έτσι πρέπει να παίξει και έτσι πρέπει να κλείσει την χρονιά, αφήνοντας πέρα από το κύπαλο και μια καλή εικόνα, μια καλή θα έλεγα εντύπωση και στο πρωτάθλημα. Ενώ παράλληλα ο Χρήστος Κόντις εξήρε την παρουσία του Χουάν Νέιρα με τον τρόπο που έπαιξε στο παιχνίδι καθώς μπήκε αλλαγή, όπως εξήρε και την προσπάθεια όλων των παιδιών που μπήκαν αλλαγή για τον Όφη στο παιχνίδι, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έφταναν οι αλλαγές, δεν έφτανε ο Νέιρα για να πάρει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντις.
4: Προφανώς δεν το έχω δώσει το κίνητρο, γιατί δεν το είχα δώσει, δεν θα παίζαμε έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου. Σίγουρα είναι ένα μάτς που είναι ένα ακόμα παιχνίδι, μάλλον μετά το τελικό κυπέλλου, που η ομάδα μας δεν παρουσιάζονται έτσι όπως πρέπει. Εγώ λέω και ξαναλέω ότι πλέον είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος και πρέπει να παίζουμε σαν κυπελούχοι Ελλάδος. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Και πρώτα απ' όλους, εγώ το ξαναλέω, είναι δικιά μου ευθύνη. Σίγουρα τέτοια παιχνίδια πλέον στο 5-8 χωρίς βαθμολογικό κίνητρο καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους δεν είναι παιχνίδια που ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουν παραπάνω. Οι παίκτες του Άρη νομίζω κάναν μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, θέλαν να κερδίσουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, ότι πρέπει να θες να κερδίσεις, πρέπει να παίζεις όλα τα παιχνίδια για να θέλεις να τα κερδίσεις. Δίκαια η νίκη, ήταν καλύτερη από εμάς στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς αντιδράσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν, γενικά οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι αυτή η σειρά τώρα, το play-off χωρίς κάποιο κίνητρο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, βαθμολογικό, δεν ξέρω αν οι παίκτες το βλέπουν σαν αγκαρία, εμένα με τρελαίνει αυτό, γιατί δεν έχω μάθει έτσι, έχω μάθει διαφορετικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, στη Λιβαδιά και με το Βόλο εντός, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ξανά εικόνα τέτοια.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Είναι δύο τελευταία παιχνίδια, με το Λεβαδιακό Τετάρτη εκτός έδρας στην Λεβαδιά και με τον Βόλο τελευταία αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πρέπει να παίξουν όπως πρέπει για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν και την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και την καλή παρουσία τους στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Super League. Πάμε και σε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή. Ένα ποδοσφαιριστή που δείχνει να εμπιστεύεται σιγά σιγά ο Χρήστος Κόντης. Μιλάμε για τον Τιάγκο Ρωμάνο, τον 20χρονο εξτρέμ του ΟΦΗ, ο οποίος τόνισε ότι δεν βγήκε το παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, γι' αυτό ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε έτσι νοθρός, χλωμός στο μάτς με, τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.
5: Το παιχνίδι σήμερα δεν βγήκε όπως το περιμέναμε. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα σαν τον Άρη. Δεν βγήκε τόσο το πλάνο παιχνιδιού που είχαμε στο νου μας και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα δεν είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις προπονήσεις καθημερινά όπως το κάναμε και πριν κατακτήσουμε το κύπελο και είμαι σίγουρος πως έτσι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα. Όπως είπα και πριν, για μένα είναι η καθημερινότητα στις προπονήσεις, να δίνουμε ο καθένας το καλύτερο που μπορεί μέσα στο γήπεδο, εκτός γηπέδου και εντάξει. Περιμένουμε του χρόνου να παίξουμε στην Ευρώπη, να δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό και να πάνε όλα καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σιγά σιγά προσπαθώ να μπω στο κλίμα, να είμαι ένας παίκτης της ομάδος και να κατακτήσω τους στόχους μου με τη φανέλα του ΟΦΗ. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα ο κότς μου έχει δείξει ότι με εμπιστεύεται, που αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Τιάγκο Ρωμάνο, 20χρονος εξτρέμ του ΟΦΗ, τελευταία μεταγραφική προσθήκη το Γενάρη για την κριτική ομάδα. Και ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ από το Κλεάνθης Βικελίδης για τον ΟΦΗ με τον Χρήστο Κόντι. Είχε ανοίξει μια συζήτηση, επειδή πλέον οι θέσεις 5 με 8 δεν έχουν καμιά αξία, ότι ο τελικός του κυπέλου έγινε νωρίτερα από ό,τι τις προηγούμενες χρόνιες. Ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε εν μέρη ότι ναι, έτσι είναι, αλλά από την άλλη βεβαίως είπε και και μια ατάκα ότι ίσως ΟΦΗ να χάλασε τα σχέδια κάποιων που δεν περίμεναν την κριτική ομάδα να φτάσει στο τελικό, περίμεναν ο τελικός να ήταν με ομάδες της Big Four, κάτι που δεν έγινε τελικά. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο όρισαν νωρίτερα τον τελικό, με τον ΟΦΗ να προκρίνεται, να παίρνει το κύπελο και ουσιαστικά να βγάζει εκτός μάχης όλη τη διαδικασία για τις θέσεις 5 με 8. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το θέμα ο Χρήστος Κόντης.
4: Προφανώς θεωρώ ότι για μένα ο τελικός κυπέλου, έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής, να γίνεται πάντα στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάτι με το παγκόσμιο κύπελο, δεν ξέρω αν κάπου κάτι αλλάζει εκεί και σκεφτήκα να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα όμως, όταν μπορεί να μην περιμένα να μπει μια ομάδα από το 5-8 στον τελικό, να μην φτάσει μια ομάδα από το 5-8 στον τελικό και να τους χάλασε όλα τα σχέδια. Για μας βέβαια ήταν καλό από την έννοια ότι πήραμε το κύπελο. Απ' την άλλη, σίγουρα όταν έχει κριθεί η θέση, το 5 έχει κριθεί, δηλαδή έχει κριθεί η ευρωπαϊκή θέση, νομίζω ότι υποσυνείδητα, δεν νομίζω ότι κανείς παίχτης δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να προσπαθήσει, αλλά υποσυνείδητα μέσα του δεν υπάρχει αυτό το ισχυρό κίνητρο που έχει σε άλλους αγώνες κυνηγώντας κάτι. Εμείς ξανά λέω ότι σαν ομάδα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε. Είχαμε μια μικρή διακοπή ρεύματος, γι' αυτό και εσείς αντιληφθήκατε αυτή τη διακοπή στην ροή του προγράμματος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Μια εκπομπή που ακούγεται σε όλη την Κρήτη. Ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Ακούσαμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, ο Κρις Μανίτς και ο Τιάγκο Ρωμάνο. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι ο Λεβαδιακός κέρδισε το Βόλο με 3-0 και παραμένει στην πέμπτη θέση βαθμολογίας. 2 γκολ πέτυχε ο Φαμπρίτσιο Πετρόζο, 34χρονος Αργεντινός επιθετικός του Λεβαδιακού, που κάνει μια καταπληκτική χρονιά με την ομάδα της Λιβαδιάς. Το άλλο γκολ το πέτυχε ο Παναγιώτης Βίχος, 25χρονος αμυντικός του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι από ένα δοκάρι είχε η ομάδα του Βόλου με τον Ανόρ Χουάνπι στο 62, ενώ ο Λεβαδιακός τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του 93 του Τζαλόου Λαμαράνα, του 24χρονου παίκτη από την Κάμπια. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία για το γκρουπ 5 με 8. Ο Λεβαδιακός είναι στην 5η θέση με 28 βαθμούς. Ακολουθεί στην 6η ο Άρης με 25. 7ος Όφη με 20 βαθμούς. Στην 8η θέση ο Βόλος με 17. Όπως δείχνουν η βαθμολογία, Όφη είναι το πιθανότερο να τερματίσει στη θέση που είναι τώρα στην 7η θέση. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη για τους ποδοσφαιριστές του να μην προσπαθήσουν στα δύο τελευταία παιχνίδια με το Λεβαδιακό εντός έδρας και το Βόλο να βελτιώσουν την εικόνα τους στο πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική, η πέμπτη για τα play-off για τις θέσεις 5-8, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Θα παίξουν στις 5 Βόλος Άρης και την ίδια ώρα Λεβαδιακός Όφη. Πάμε και στο πρωτάθλημα, στα play-off για τις θέσεις 1-4, όπου η ΑΕΚ από χθες είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2025-26, κατακτά τον 14ο τίτλο της σε μια αγωνιστική Grand Guignol. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 62ο λεπτό ο Παναθηναϊκός πέτυχε πρώτος γκολ απέναντι στην ΑΕΚ με τον Ανδρέα Τεντέι, τον 25χρονο φόρο, και προηγήθηκε 1-0, τη στιγμή που και ο Ολυμπιακός πετύχαινε γκολ με τον Ροντινέι και έκανε το 1-0 ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Με τον γκολ αυτό και με τον γκολ του Τεντέι έφερνε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στους 2 βαθμούς. Όμως δεν τελείωσαν έτσι τα παιχνίδια, καθώς η ΑΕΚ έκανε ανατροπή, καθώς μετά το 0-1 του Ανδρέα Τεντέι στο 62, στο 72 ο Ζίνιο, 24χρονος Αγγολέζος επιθετικός, θα κάνει το 1-1 και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Ζωάο Μάριο, ο 33χρονος Πορτογάλος, θα κάνει το 2-1 για την ομάδα της ΑΕΚ, που είχε και ένα δοκάρι με τον Ζήνη στο 76. Δοκάρι είχε και ο Παναθηναϊκός πριν τον γκολ του Ανδρέα Τεντέι με τον Άνταμ Τσέριν. Να πούμε ότι στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με γκολ του Ροντινέζη στο 61, αλλά στο 69 ο Γιάννης Κωνσταντέλιος, 23χρονος μέσος του ΠΑΟΚ, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Πρωταθλήτρια λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ 70 βαθμούς, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 στην τέταρτη θέση, ο Παναθηναϊκός με 51. Και επαναλαμβάνουμε, η είδηση που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο για τον Παναθηναϊκό είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Ουκρανία και συγκεκριμένα από ρεπορτάζ ουκρανικής αθλητικής ιστοσελίδας, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει όλα με τον 51 ετών προπονητή, τον Σεργέι Ρεμπρόφ, που στο παρελθόν πέρασε από τις Αλαΐν, Φερεντσβάρος, Αλαχλή και Δυναμό Κιέβου, έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα στην Ουκρανία, ένα στην Ουγγαρία και ένα ακόμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως προπονητής. Μάλιστα, το δημοσίευμα αυτό το προχωράει παραπέρα την υπόθεση, λέγοντας ότι ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Ελλάδα πριν από 2 εβδομάδες και ενεργοποίησε την προμηνών συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει τα ενία του κλαμπ στην μετά Μπενίτεθ εποχή. Για να δούμε λοιπόν αν αυτά τα δημοσιεύματα αληθεύουν. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τα play-off για τις θέσεις 1-4, και εδώ την Τετάρτη θα γίνουν τα παιχνίδια, 13 Μαΐου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ την ίδια ώρα στην Τούμπα.

Μάχη γίνεται όμως, φίλες και φίλοι, στην ουρά της βαθμολογίας στην Super League, καθώς μετά και την 7η αγωνιστική στα play-out, ουσιαστικά Τρόμητος και Κηφισιά και Πανετολικός δείχνουν να σώνονται. Από εκεί και πέρα, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Λάρισα θα παίξουν για δύο θέσεις στην κατηγορία, με την Λάρισα να είναι σε πιο δύσκολη θέση από τις υπόλοιπες δύο ομάδες. Στα μάτς που έγιναν το Σάββατο είχαμε Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-2, με τον Ιβάν Αντρέι να κάνει στο 28 το 1-0, δίνει προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό ο 29χρονος Ρουμάνος. Το 63 ο Δημήτρης Θεοδωρίδης θα κάνει το 1-1, ισοφαρίζει 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, η οποία έκανε την ολοκληρωτική ανατροπή στο 85 με τον Μπένι, τον 29χρονο Πορτογάλο. Στο παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Στο 19 ο Φεντερίκο Μακέντα θα κάνει το 0-1, 35χρονος Ιταλός σκοράρι για άλλο ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο 38 ο Γιάννης Πασάς θα κάνει το 1-1, τον γκόλ όμως του 35χρονου επιθετικού της ΑΕΛ δεν είναι αρκετό για να σώσει την ομάδα του. Στο άλλο μάτς κάμε Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου και μάλιστα με ανατροπή. Στο 7 ο Ελβετός, 35χρονος Ελβετός Στίβεν Τσούμπερ θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του Ατρομήτου. Στο 51 ο 27χρονος Ρουμάνος Μάτσαν Αλεξάνδρου το 1-1 για τον Πανετολικό. Και στο 62 ο 33χρονος Αργεντινός με πέναλτι Χουάν Γκαρσία που κέρδισε ο ίδιος θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στην βαθμολογία Ατρόμητος 40 βαθμούς, στην 1η θέση 10η Κηφισιά με 37, 11ος ο Πανετολικός με 34, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς, 13ος ο Πανσεραϊκός με 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26 βαθμούς. Και εδώ έχουμε την ερχόμενη αγωνιστική, αγώνες που θα γίνουν μεσοβδόμαδα, την Τρίτη μάλλον, αύριο μάλλον για να είμαστε πιο αναλυτικοί. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 12 Μαΐου, θα παίξουν στις 7 Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος Αθηνών και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ. Όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα αύριο, έχουμε την 8η αγωνιστική στα play out. Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League για την 21η αγωνιστική. Στο πρωτάθλημα K19, στο δημοτικό στάδιο της Νέας Μάκρας, είχαμε Κηφισιά Όφη 1-2, νίκη για την ομάδα του Όφη με τα γκολ του Σιτμαλίδη και του Κοζηράκη, το γκολ της Κηφισιάς ο Ζαχαριάδης. Όφη είναι ένατος έχοντας 27 βαθμούς, 25 αγώνες, προηγείται ο ΠΑΟΚ με 61 και ο Ολυμπιακός με 53, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι και πρωταθλητής. Στο πρωτάθλημα K17 το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Όφη το Σάββατο το μεσημέρι στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο έχασε από την Κηφισιά με 4-0 με γκολ που σημείωσαν ο Λελούδας, δύο τέρματα ο Ριακιωτάκης και ο Χαριτίδης. Η ομάδα του Κυριάκου Πετράκη δεν τα πήγε καλά, είναι στην 12η θέση έχοντας 24 αγώνες, 16 βαθμούς. Πάμε πρωταλλητής ο Παναθηναϊκός με 61 και ακολουθεί με 58. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου εδώ το πρωτάθλημα όπως και στο K19 το πήρε ο ΠΑΟΚ που έχει φτάσει στους 73 βαθμούς. Όφη είναι στην 6η θέση έχοντας 24 αγώνες, 33 βαθμούς. Όφη ο οποίος έφερε ισοπαλία το Σάββατο το πρωί στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο με την Κηφισιά 1-1 σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε η Κηφισιά με γκολ του Κακλαμάνου σε 60 λεπτό για να ισοφαρίσει με πέναλτι της καθυστερής ο Παναγιωτάκης, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σεγρεδάκης. Να πούμε για την Super League 2, να πούμε για την Γάμα Εθνική μάλλον, ότι τα Χανιά ακούγεται ότι θα έχουν ως νέο προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια, δεν έχει όμως ανακοινωθεί κάτι επίσημο, λέγεται ότι έχουν γίνει και οι πρώτες συζητήσεις, αλλά ουσιαστική ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Να πούμε ότι
Στην ομάδα παρέμεινε ο Ανδρέας Κέτζος, αποχώρησε ο προπονητής ο Νίκος Αναστόπουλος και η παρουσία του Ανδρέας Κέτζου δεν αποκλείεται να συνδέεται και με την πιθανή πρόσληψη του Νίκου Νιόμπλια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων. Γεγονός που σημαίνει ότι τα Χανιά βάζουν ψηλά τον πύχη να διεκδικήσουν άμεσα την επιστροφή του στην Super League 2. Όσον αφορά τώρα τα μπαράτς που γίνονται στην Τρίτη Εθνική, να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο ο Πανθρακικός είναι η ομάδα που κερδίζει την άνοδο και μάλιστα έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα σχετικά άνετα. Η ομάδα του Πανθρακικού ήταν από την αρχή στην κορυφή της βαθμολογίας και φτάνει δίκαια στην άνοδο. Κέρδισε και εύκολα την Ελασσόνα με 5-1, ενώ στο άλλο μάτς και με Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2. Στη βαθμολογία Πανθρακικός 12 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 9, και ο Απόλλων Καλαμαριάς δείχνει ότι είναι αγκαλιά με την άνοδο. Η Ελασσόνα έχει 3 βαθμούς και ο Εθνικός Κεραμιδίου δεν έχει ακόμα ανοίγει στο ενεργητικό του. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, όπου διακόπηκε το παιχνίδι του Πατς για ένα Ζάκυνθο στο 78. Το σκορ ήταν 1-1, διότι πετάχτηκε ένα μπουκάλι σε ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνδου και έτσι ο διαιτής διέκοψε το μάτς. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Στο άλλο μάτς είχαμε Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, με τον Άρη Πετρούπολης να έχει 7 βαθμούς στην κορυφή, τον Πύργο 5 με ένα παιχνίδι λιγότερο, στην τρίτη θέση Ζάκυνδος με 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, τελευταίος Εθνικός, ο πρωταθλητής στον όμιλο της Κρήτης που δεν θα ανέβει όπως είναι τα πράγματα, καθώς είναι στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς.

0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι και στην πρώτη Εθνική Γυναικών. Να πούμε ότι η Ρέα πήρε τα χαρτιά στο μάτς με τον Αχαρναϊκό, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε από τον. Ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Όφη χθες στο Βαρδινιάς Θητικό Κέντρο με 1-0, με ένα ψιλοκρεμαστό σούτ Σπούλιου στο 10ο λεπτό. Η ομάδα του Νίκου Τζακατάκη είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, ειδικά με την είσοδο της Μαριάννας Ραπάνη, με την πίστο 57 και την Οζεύκα στο 90ο λεπτό. Αλλά μέχρι εκεί, πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ με 69 βαθμούς, ήταν αυτή η πρωτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ακολουθεί με 61 ο Αστράς Τρίπολης με 51, τέταρτος Όφης με 46 και έκτη η Ρέα με 44 βαθμούς. Πάμε τώρα να δούμε τους τελικούς που έγιναν σε Ηράκλειο, τελικούς του Κυπέλου των Ενός Πανσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων. Στο τελικό που έγινε στο Μάρκο Μιχελάκη, ο γήπεδος Αρκάνης, Χερσόνησος, που ήταν το φαβορί, κέρδισε το Ρούβα 2-1. Ο Ρούβας, ο οποίος στάθηκε αξιόπιστα στο παιχνίδι, και ήταν το δεύτερο κύπελο για τη Χερσόνησο. Το πρώτο το είχε πάρει το 1999. Πρώτος τίτλος για τον προπονητή της Χερσόνησου, τον Μάριο Σιφάκη. Η ομάδα της Χερσονήσου προηγήθηκε με 2-0 με γκολ που σημείωσε ο Στέλιος Αγκριμάνης, ο MVP του παιχνιδιού, στο 13 και στο 86 το δεύτερο από αμφισβητούμενη θέση offside, για να μειώσει στο 89 στο τελικό Χερσόνησος Ρούβας 2-1 ο Μανώλης Καλεμάης, ο 33χρονος επιθετικός του Ρούβα. Ένα μάτς που έγινε σε κατάμεστο γήπεδο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός της Χερσονήσου, ο Μάριος Σιφάκης, για αυτή την κατάκτηση κυπέλλου από την ομάδα του.
1: Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, και στο Ρούβα και στο τα δικά μας. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα εκπληρώσαμε και το δεύτερο στόχο που είχαμε από την αρχή της χρονιάς. Ο πρώτος ήταν η άνοδος στη Γάμα Εθνική και ο δεύτερος ήταν το κύπελλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ σημαντική μέρα για την ομάδα μας. Αυτό.
2: Πού αφιερώνεις αυτό το τρόπαιο?
1: Σίγουρα σε όλο το Δήμο Χερσονήσου, στη διοίκησή μας, στους φιλάδρους μας. Το κύπελλο αυτό όμως ανήκει πρώτα απ' όλα στους παίχτες.
3: Ο μεγαλύτερος μάγκας, ο μεγαλύτερος μάγκας.
1: Αξίζει όμως αυτό το κύπελλο, αξίζει και στις οικογένειές μας, γιατί μαζί με εμάς ζορίζονται και αυτοί. Αγχώνονται και αυτοί, μας ακολουθούσαν στα βουνά, μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, και σίγουρα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου.
0: Αυτά τόνισε ο Μάριος Σιφάκης. Να πούμε ότι η πολυνίκη του θεσμού στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, στο θεσμό του κυπέλου, είναι ο ΠΟΑ με 12 κύπελα και ακολουθεί ο Ηρόδοτος με 8. Δεύτερο κύπελο για την Χερσόνησο. Πάμε και στην ομάδα του Ρούβα, όπου πράγματι η ομάδα της Γκέργκερης στάθηκε αξιόμαχα, διεκδίκησε μέχρι τέλος ό,τι της αναλογεί από τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Και ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο τεχνικός της ομάδας του Ρούβα, ο Κώστας Ταυλαδωράκης.
4: Νομίζω ότι η γεύση που μας αφήνει είναι σίγουρα πικρή, αφού δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Όμως για 70 λεπτά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε κυριαρχήσει το παιχνίδι, έχουμε φτάσει να φέρνουμε τη Χερσόνησο στα όρια της. Νομίζω ότι το πρώτο 20 λεπτό δεν μπήκαμε καλά, μπήκαμε λίγο φοβισμένα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όμως, αν συνυπολογίσουμε ότι είμαστε μια ομάδα που το καλοκαίρι άλλαξε 16-17 ποδοσφαιριστές. Σημαντικό το ότι καταφέραμε να αποδείξουμε ότι ήμασταν άξιοι ανταγωνιστές του τροπαίου. Φτάσαμε στα όρια μας, υπερβάλαμε αυτό, το πιστέψαμε, το παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε. Όμως δεν μπορώ να μην δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εικόνα που είχαν σε όλη τη διοργάνωση του κυπέλου. Αυτό που τους είπα είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ήδη πολύ δυνατά συναισθήματα, πολύ σημαντικές εικόνες που θα τις κουβαλάνε και στη μετέπειτα πορεία τους, γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες μεγαλώνεις σαν ποδοσφαιριστής, μεγαλώνει το σωματείο. Τους είχα πει να μπουν λοιπόν να το χαρούν χωρίς άγχος. Δυστυχώς τα πρώτα 20 λεπτά νομίζω δεν μπήκαμε έτσι, μπήκαμε αρκετά αγχωμένοι, μπήκαμε αρκετά φοβισμένοι θα έλεγα. Τους είχα πει να μπουν λοιπόν να το χαρούν χωρίς άγχος. Δυστυχώς τα πρώτα 20 λεπτά νομίζω δεν μπήκαμε έτσι, μπήκαμε αρκετά αγχωμένοι, μπήκαμε αρκετά

0: Νίκος του Ρούβα, και επειδή είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι υπήρχαν δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Σεργέη Ρεμπρόφ, να πούμε ότι αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε στο κύπελο ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου. Πάμε και στον MVP του παιχνιδιού, τον Στέλιο Αγριμάκη, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα. Ο 26χρονος μάλιστα επιθετικός της Χερσονήσου είχε σκοράρει άλλα 2 τέρματα και στον αγώνα, στον ημιτελικό της περασμένης Τετάρτης, όπου η Χερσόνησο και αποκλείσει τον Αργοτέλη με 4-1. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο MVP του τελικού, ο Στέλιος Αγριμάκης.
1: Και προσωπικά για μένα, αλλά πάνω απ' όλα για τη Χερσόνησο, γιατί αυτή η ομάδα νομίζω το άξιζε. Είναι άξιζε από τα αθλήτρια. Δεν έχω λόγια, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, θέλουμε να το χαρούμε και να ξεκουραστούμε.
2: Πού χαρίζεις αυτό το κύπελο, πού αφιερώνεις?
1: Αυτό το κύπελο το χαρίζω λόγω και της ημέρας στη μητέρα μου που με προσέχει από ψηλά. Να είστε καλά.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Στέλιος Αγριμάκης με τη συγκινητική του αφιέρωση. Είπαμε χθες ήταν κατάμεστο το γήπεδο των Αρχανών, όχι μόνο στις εξέδρες, αλλά υπήρχαν και γύρω από το γήπεδο καρέκλες, έξω από το γήπεδο, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, παρουσία αρκετών επισήμων, δημάρχων, βουλευτών, του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Αρναουτάκη, μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Και ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ακριβώς το θέμα ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Φανουράκης.
3: Με αυτό το Final Four έχουμε καταρρύψει πολλά ατομικά ρεκόρ και πολλές επιθυμίες που είχα. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος, γιατί κατά την απονομή έπαιζε ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά για μένα πολύ σημαντικό, να κάνεις μια απονομή και να παίζεις Παβαρότη. Σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Πιστεύω ότι το επόμενο Final Four θα είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό ίσως θα είναι το καλύτερο από όλα που έχει γίνει. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω σε μια συνέντευξη. Θα θέλαμε του χρόνου να κάνουμε ένα Final Four στην πόλη του Ηρακλείου. Ελπίζω ο Δήμος Ηρακλείου να ακολουθήσει, διότι σε όλα αυτά τα Final Four που έχουμε κάνει οι Δήμοι έχουν ακολουθήσει, μας έχουν στηρίξει σε όλα, και πιστεύω να κάνουμε ένα Final Four στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γιατί στον ημιτελικό πήρα πολύ αγάπη από τους φιλάθλους. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο, γιατί σήμερα εδώ δεν μας έβαζε. Πραγματικά ο κόσμος ήταν περιμετρικά στα κάγκελα, ενώ το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης έχει στις κερκίδες, στις υποδομές, να βάλουμε και άλλο κόσμο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Γιώργος Φανουράκης. Και έχουμε και λέμε λοιπόν. Κυπελούχος Ηρακλείου Χερσόνησος, κυπελούχος στο Λασίθι το Βραχάσι, κυπελούχος στο Ρέθυμνο ο Ρεθυμνιακός που έκανε και το Ντρέμπλε, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Κυπελούχος στα Χανιά ο Πλατανιάς, ο οποίος κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακροτηριακό με 2-0, 8ο κύπελο για τον Πλατανιά, σε ένα παιχνίδι που ο Πλατανιάς προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό με κεφαλιά του Κουτσιούδη μετά από κόρνερ του Κατσούκη, και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού έγινε το 2-0 με το μεσού του Κανάτε μετά από ασίστ του Μαλανδράκη. Να πούμε ότι η ομάδα του Πανακροτηριακού τελείωσε το παίκτη, μάλλον έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πατελάκη από το 75ο λεπτό. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Ομάρ Τουράι, ο παίκτης που πήγε στον Πλατανιά τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Πλατανιάς, ο οποίος μετά από 6 χρόνια έπαιξε στα Περβόλια. Τελευταίο μάτς του Πλατανιά στα Περβόλια ήταν στις 6 Μαρτίου του 2020, όταν στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής στην Super League 2 είχε κερδίσει 1-0 την ΑΕΚ Καραϊσκάκης με ένα γκολ μάλιστα του μεγάλου σκόρερ της κατηγορίας του Λουκίνα στο 87ο λεπτό. Πολυνίκης του θεσμού στα κύπελα. Στα Χανιά είναι η Ιωνία με 10 κατακτήσεις. Μένουμε στο μάτς αυτό, στον τελικό του κυπέλου, και ας ακούσουμε τι είπε ο προπονητής των νικητών, ο Τάκης Διακάκης, ο Πλατανής, ο οποίος τέλειωσε δεύτερος στο πρωτάθλημα, πρώτος ο Πανακροτηριακός. Ας ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Διακάκης.
4: Σίγουρα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Το θέλαμε πολύ αυτό το τρόπο, καταφέραμε το πήραμε τα

0: Για έκανα κατάθεση ψυχής απέναντι σε μια ομάδα πολύ δυνατή και με καλή ψυχολογία που είχε βγει πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι δίκαια νικήσαμε. Καταφέραμε να σκοράρουμε στην αρχή του παιχνιδιού και γενικά είχαμε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάποια στιγμή χαμηλώσαμε γιατί αρχίσαμε να ξεμπαίνουμε κατά δυνάμεις. Αυτά τα παιδιά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και για το λόγο ότι έχουν τραβήξει το κανάλι 13-14 άτομα όλη τη σεζόν και φυσιολογικό να τους βγει η κούραση γιατί το ρόστερ μας ήταν πολύ κοντό και τα παιδιά αυτά κάνανε κατάθεση ψυχής σήμερα, γι' αυτό αντέξαμε και πήραμε το κύπελλο. Σίγουρα το γρήγορο γκολ έπαιξε μεγάλο ρόλο. Πιστεύω ότι μας βοήθησε και η αποβολή γιατί είχαμε κουραστεί και μας έδωσε τον παραπάνω παίχτη που τον εκμεταλλευτήκαμε. Μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλη φορά μετά που μείνανε με 10 ο αντίπαλος. Και την κρίσιμη στιγμή που θα δεχόμαστε πίεση τελευταία 5 λεπτά καταφέραμε να βάλουμε και το δεύτερο γκολ και έτσι το παιχνίδι τελείωσε.
1: Είστε έτοιμοι και για τη γάμα εθνική?
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία σίγουρα. Ο Βλαντανιάς ανήκει σε εθνικές κατηγορίες. Πιστεύω ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις, καλές κινήσεις ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει.
1: Με το Διακάκη στον παγκό.
0: Εντάξει, υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο μεριές. Προέχει η ομάδα γενική συνέλευση. Το πιο πιθανό, ναι, αφού υπάρχει καλή διάθεση από τις δύο μεριές.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο κυπελούχος, προπονητής του Πλατανιά, ο Τάκης Διακάκης. Πάμε να ακούσουμε και είπε και ο φιναλίστ και πρωταθλητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χάνιων, ο τεχνικός του Παναγροτηριακού, ο Βασίλης Κούτας.
3: Όντως το πρώτο γκολ στο πρώτο λεπτό επηρεάζει την ομάδα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, άμα πάρουμε και τα δύο ημίχρονα, είχαμε κατευθείαν τις μπάλες, δημιουργήσαμε τις περισσότερες ευκαιρίες από τον Πλατανιά. Το γκολ όμως μετράει. Έτσι, το δεύτερο τώρα που βγήκε στην αντεπίθεση και παίζαμε και με 10 παίχτες, αλλά ακόμα και όταν μείναμε με 10 παίχτες, τα παιδιά κάνανε εξαιρετική προσπάθεια. Η χρονιά τελειώνει με τον πιο όμορφο τρόπο, άσχετα που χάσαμε το κύπελλο. Από τα παιδιά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά μέσα από δύσκολες συνθήκες και έχει παιδικές και τραυματισμούς, τα έχουμε ξαναπεί. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες που θα είναι του χρόνου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Συγχαρητήρια στον Πλατανιά, συγχαρητήρια στο προπονητικό του επιτελείο, αλλά πολλά συγχαρητήρια στα δικά μου τα παιδιά γιατί έκαναν τεράστια προσπάθεια και μόνο εμείς γνωρίζουμε πώς κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και πώς φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι και την επόμενη σεζόν οι ομάδες που συμμετέχουν στην ΓΑΜΑ Εθνική από τα Χανιά και να πατήσουν γερά πάνω στα θεμέλια που θα πρέπει να φτιάξουν, αλλά και να προχωρήσουμε και να βγει τουλάχιστον μια ομάδα του Super League 2. Είχαμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν μας περιμένανε να πάμε μέχρι τέλους. Από τη στιγμή όμως που σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και τα παιχνίδια βλέπαμε ότι τα παιδιά είναι σταθερά και ήμασταν σταθερά στη δεύτερη θέση, περιμέναμε την ευκαιρία που μας δόθηκε για να περάσουμε πάνω από τον Πλατανιά. Μετά τον Νοέμβρη πιστεύαμε ότι σίγουρα θα τερματίσουμε τις πρώτες τρεις θέσεις. Είναι ευχάριστο για μένα που είμαι προπονητής και για το επιτελείο το προπονητικό ότι τα παιδιά κάνανε τεράστια προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό όταν αλλάζεις πάνω από το 50% των ποδοσφαιριστών να μπουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο τακτικό κομμάτι, να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά και να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Αυτά λοιπόν και για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων και με αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπόρα, φίλες και φίλοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, πάντα την ίδια ώρα. Από τον Γιώργο Γιαλιντάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: fast Ferrari with me. Είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκροβρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Αυτή τη Δευτέρα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον αξέχαστο καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη.
3: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Μη με πείτε γκρινιάρα, αλλά να αρχίζουν από τώρα τα τριαντάρια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εντάξει, μαζί με αφρικανική σκόνη δεν είναι ό,τι καλύτερο για εμάς εδώ. Βάλτε και, και τα προβλήματα με την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική ρήπανση που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, μήπως να ρίχνει μια βροχούλα, κάτι τι, κάτι τι.
1: Είσαι αισιόδοξη, θέλω να σου πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα φτάσει και 35.
0: Ναι, φρίκι.
1: Έτσι. Αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει.
0: Φρίκι, πού είναι τώρα, θα βγουν οι καλοκαιράκιδες και θα πούνε εύρε Ευαγγελία. Λοιπόν, αλλά καλοκαίρι τώρα από μήνα Μάη, εντάξει, στην Αθήνα έχει σημασία, έχει σημασία. Και, στην Αθήνα δεν λέει.
1: Και καύσωνα τώρα το Μάιο,
0: πρώτη τάξη είπαμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ, ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε παρά τα αυτά να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο που να ξεκουραστήκατε, να περάσετε εν πάση περιπτώσει Σαββατοκύριακο όπως το θέλει ο καθένας και η καθεμιά από εσάς. Έχουμε επιστρέψει εδώ, ξεκίνησε μια εβδομάδα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ανοιχτά ή εν εξελίξη, κάποια άλλα. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, στον μουσικόλογο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε, μέσα από την πλατφόρμα του Earth News εκεί στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, στην εγχώρια ειδησιογραφία, πέρα από τις ζυμώσεις τις πολιτικές, το ρεπορτάζ το πολιτικό που τρέχει και για την κυβέρνηση και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θυμίζω ότι και για την κυβέρνηση είχε ενδιαφέρον αυτό με την προσυνεδριακή στην
1: Θεσσαλονίκη, σωστά.
0: Και όσα εκεί ελέγχθησαν, εννοείται ότι τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών δίνουν και παίρνουν φούντοσαν, θα έλεγα. Απλώς τώρα επιχειρούν κάποιοι να ορίσουν και ημερομηνιακά την ημέρα των εκλογών. Μην βιάζεστε, συνάδελφοι κυρίως.
1: Ναι. Ναι, γιατί υπήρχαν χθες ένα δημοσιεύματα για 27 Σεπτεμβρίου και λοιπά. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο αόριστο και ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό, που ό,τι και να έχει προγραμματίσει ή οργανώσει κανείς, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις εξωελλαδικές εξελίξεις για να μπορέσει να το υλοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά αυτή και την έννοια, από το να λέμε το Μάιο για 27 Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κλειδώσει. Γιατί, ξέρεις, το πιο απλό είναι να πάρουμε όλες τις Κυριακές από τον τέλη Σεπτεμβρίου και μετά και να αρχίσουμε να ρίχνουμε Κυριακές εκλογών. Είναι εύκολο.
0: Και σε αυτό που είπες, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, οι συνάδελφοι που κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ έχουν και μια κεκτημένη ταχύτητα και αυτή την παράμετρο που ανάφερες μόλις πριν από λίγο, που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα γεωπολιτικά δεδομένα, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κινούνται με μια ταχύτητα, θα έλεγα εγώ, μοιοπική, εγχώρια.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, υπάρχει και το κλασικό που λέμε ότι πάντα ένας ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές είναι πάντα που πουλάνε στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Εντάξει,
1: πολύ περισσότερο όταν είμαστε και κοντά στις εκλογές.
0: Αλλά ξέρεις τώρα, ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών δεν πολύ βοηθάει. Το λέω αυτό σε πολλούς συναδέλφους. Ενδιαφέρον έχει και θα το δούμε ούτως ή άλλως και τα περί ανασχηματισμού και εκλογών. Να πούμε τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα διεθνή, ότι είναι η εβδομάδα που ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα ταξίδι που για τον Τραμπ ήταν ορόσημο. Με ποια έννοια? Ότι μέχρι να κάνει το ταξίδι του στην Κίνα θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Το Ιράν έκανε τις τελευταίες του προτάσεις προχθές. Θεώρησε, τη χαρακτήρισε ο Τραμπ την αντίδρασή του στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Και κατόπιν αυτού και ορείται το ερώτημα τελικά πώς πάει στην Κίνα, γιατί δεν ήθελε και είναι λογικό να πάει με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο και να είναι αυτό το μέτωπο που θα επηρεάσει τη συνάντησή του με τον...
1: Θα πάει.
0: Πάει 14 και 15 μέσα.
1: Καλά. Μπορεί σε μισή ώρα να το ακυρώσει ο Τραμπ το ταξίδι. Εντάξει, τώρα,
0: δεν είναι εύκολο να ακυρώσει αυτού του είδου τα ταξίδια. Λέγαμε ναι, θα πάει, ναι, θα πάει, ναι, θα πάει. Τώρα έχουν βγει και, και οι μέρε. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα και αναλύσει. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρο των εκλογών. Το άκου των εκλογών.
1: Μα είδε πώ παρασύρεσαι.
0: Μαρτών,
1: λες για του συναδέλφου, αλλά παρασύρεσαι και εσύ.
0: Εσύ
1: τι πήγε σήμερα τι εκλογέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρο εκπομπή, φίλε και φίλοι. Γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Το ντρόν που συμπτωματικά ανακαλύψαμε λοιπόν στα ελληνικά ύδατα, που είναι ένα ντρόν που κατά άλλους έχει 100 τόνους εκρηκτικών, κατά άλλους 300 τόνους, όπως και να έχει, πώς βρέθηκε αυτό, τα ερωτηματικά αιωρούνται, επί της ουσίας είναι αναπάντητα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον υφυπουργό ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ας ξεκινήσουμε, γιατί διαβάζουμε και τα νεότερα από το ρεπορτάζ και φαίνεται πως αυτή η πλωτή βόμβα, γιατί περί τέτοιου πράγματος ομιλούμε, έχει αρχίσει πια και επειδή βρίσκεται στα χέρια των ειδικών, δίνει μεν κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς είναι, τι φέρει ως εξοπλισμό, αλλά δεν έχει απαντηθεί το πώς βρέθηκε.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό είναι το πρώτο που οπωσδήποτε δείχνει και την βαρύτητα. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, οι έρευνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Γίνονται έρευνες ενδελεχής, προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν αυτά που οι πιθανότητες που λένε ότι πρόκειται για μαγκούρα. Μαγκούρα είναι ένα ουκρανικής κατασκευής τεντρόουν επιφανίας, δηλαδή μη επιδρομένο, το τονίζουμε αυτό, γι' αυτό λέγεται και ντρόουν. Οπότε ξέρουμε αμέσως και τα χαρακτηριστικά του. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε με τα βεβαιότητα.
0: Προφανώς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, εννοώ, εσείς στο Υπουργείο γνωρίζετε ότι η Αθήνα και Κίεβο ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή αυτού του Μαγκούρα V5. Όπως είναι το μοντέλο, και έδειχναν πως η κατασκευή θα γινόταν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, και κάπου χάλασε αυτή η επικείμενη συμφωνία, γιατί η Ουκρανία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας σε περίπτωση εμπόλεμης σύγκρουσης. Ισχύει αυτό?
2: Δεν μπορώ να σας πω αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι θέμα το οποίο καταρχάς άπτεται και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
1: πάντως,
2: γίνονται χωρίς να δημοσιοποιούνται.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα σας πω ότι μία κουβέντα μόνο, ότι βρέθηκε πραγματικά στην ακτή της Λευκάδας, έγιναν οι κινήσεις όσο καλύτερα μπορεί να γίνει, διότι πράγματι με το που ενημερώθηκε το λιμενικό, απομακρύνθηκε σε ένα ασφαλές σημείο, το ανέλαβε μετά ο στρατός, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των ενόπλων
0: δυνάμεων. Στο Σκαραμαγκά.
2: Τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και πραγματικά εξετάζεται ενδελεχώς. Υπήρχαν πράγματι εκρηκτικά, όχι όμως τόσα που λένε.
0: Ξέρουμε την ποσότητα τελικά, ναι, γιατί το έλεγα και στην αρχή. Τελικά τι ποσότητα εκρηκτικών είχε?
2: Πάντως όχι 300, ούτε 200, λιγότερο.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, καταλαβαίνετε ότι και 150 κιλά εκρηκτικά να υπάρχουν είναι μια βόμβα, όπως πολύ σωστά
1: προφανώς
2: είπατε. Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή περίπου 450 ναυτικά μίλια. Δηλαδή είναι πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλει αυτό το σκάφος και κατευθύνεται και από δορυφόρο. Έχει και αυτή την δυνατότητα.
0: Έχει απαντηθεί πως βρέθηκε εκεί? Αυτό το έχετε λύσει?
2: Όχι, αυτό είναι προϊόν της έρευνας. Mm. Και βεβαίως, όπως είπε και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ακολουθήσουν και οι διπλωματικές κινήσεις που βλέπονται, διαβήματα κλπ. Εάν είναι από τη χώρα που είπαμε, ή τέλος πάντων για το πώς βρέθηκε εδώ. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
1: Μάλιστα. Ένα ερώτημα. Εκεί που βρέθηκε, το τοποθέτησε ανθρώπινο χέρι, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι και αυτό προϊόν της έρευνας. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το πει με αυτό με τα βεβαιότητα, γιατί σας είπα ότι έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ υποθετικό σενάριο, ναι, να είναι κάποιο εμπορικό πλοίο, mm-hmm, στο επίπεδο της Μάλτας.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αφήσει.
1: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο των σημερινών νέων. Mm. Το Πεντάγωνο λέει το θεωρεί θείο δώρο. Και δόθηκε εντολή να γίνει φύλλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο ντρόν και εφόσον αντιγράψουμε την τεχνογνωσία του, να κάνουμε και εμείς, να κατασκευάσουμε και εμείς εδώ ελληνικά τέτοια ντρόν?
0: Ναι, γιατί λένε, να συμπληρώσω την ερώτηση του Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε και υπάρχουν και στο δημοσίευμα που ο Δημήτρης επικαλείται, ότι αυτό έχει γίνει ήδη φύλλο και φτερό από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και ότι ενδεχομένως αυτό που λέγεται reverse engineering, δηλαδή τεχνολογική αντιγραφή, να είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα.
2: Καταρχάς, εγώ θα πω αυτό που είπε χθες, προχθές μάλλον, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Άμυνας, ήμασταν όλοι εκεί, είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεχνολογικά άλματα, mm-hmm, και μπορούμε και κατασκευάζουμε και εμείς αντίστοιχα drones, και σε πολλά επίπεδα είμαστε καλύτεροι από πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
1: Άρα η φράση «θείο δώρο» που αποδίδεται στο Πεντάγωνο ισχύει ή δεν ισχύει?
2: Τώρα κοιτάξτε, όταν έρχεται κάτι στην χωρική σου αρμοδιότητα, και βεβαίως οφείλεις να το ψάξεις. Και από εκεί και πέρα, εάν κρίνεις ότι είναι κάτι χρήσιμο για να το αξιοποιήσεις και στη δική σου πολεμική βιομηχανία, μπορεί να το κάνεις.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, πήραν την τεχνογνωσία από τα φτηνά ντρόν των Ιρανών και έχουν φτιάξει
1: ένα... Σωστά. Και κάτι άλλο.
0: Πάντως, μισό λεπτό.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή από ό,τι λέγεται είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος. Αυτό θα δημοσιοποιηθεί, θα το μάθουμε όλοι? Γιατί το ρωτώ? Γιατί λέτε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν κομμάτια που είναι απόρριτα και δεν θα δημοσιοποιηθούν, ή αν το πόρισμα θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε όλοι μια εικόνα.
2: Κοιτάξτε, κάποια σημεία της έρευνας φαντάζομαι, και εγώ κάζω έτσι, mm-hmm, φαντάζομαι ότι θα δημοσιοποιηθούν. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις που, ξέρετε, αγγίζουν θέματα εθνικής
1: υφής,
2: που πολλά πράγματα λέγονται, πολλά δεν λέγονται.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, ναι, οι ενέργειες της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως αυτή είναι μία όψη και η μία παράμετρος, εννοώ ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας του θείου ή ξεθείου δώρου, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα μείζον θέμα, κύριε Γκίκα, που αγγίζει αυτό που λέμε εθνική ασφάλεια. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο. Τι γίνεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας? Πώς επιτηρούνται τα ελληνικά ύδατα? Το θέτει, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω το θέτει και το ΠΑΣΟΚ, και επίσης ζητάνε και από τον ΣΥΡΙΖΑ προημερησίες διατάξεως συζήτηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα πώς μπήκε στα...
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό βέβαια, η αναφορά...
0: Το θέμα της ασφάλειας είναι το μείζον θέμα,
2: ναι,
0: στην υπόθεση αυτή.
2: Το μείζον θέμα, αλλά και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ξέφραγο αμπέλη χώρα, είναι, ξέρετε, όχι απλά υπερβολική, είναι και άδικη. Τα τελευταία χρόνια αυτά που έχουν γίνει στη χώρα για να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας, είτε μιλάμε για το φράχτη στον Εύρο, είτε για τις περιπολίες του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα, είτε τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε προμηθευτεί,
0: σύμφωνοι, ακούστε,
2: είναι τεράστια άλματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν...
2: Προσέξτε τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι ένα σκάφος, το οποίο είναι 5 μέτρα, το οποίο έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα, προφανώς αυτή είναι μια εκτίμηση που κάποιος μπορεί να κάνει, χωρίς πλοϊκά, ή σαν σκοτάδι μαύρο και μπαίνει στα ελληνικά χωρικά, όταν δεν υπάρχει επίπεδο ασφαλείας ενεργό, διότι στη Λευκάδα δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε περιμένουμε εισβολή από κάποιον αντίπαλο. Με την Ιταλία συνορεύει.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκικά, με όλο το σεβασμό.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η παρανόηση. Mm-hmm. Νομίζουν, ας πούμε, ότι, ότι εάν μπει κάποιο σκάφος, το οποίο πρώτον δεν έχει την πληροφορία. Αν είχε την πληροφορία ή αν περίμενε κάτι τέτοιο, τα επίπεδα επιχειρησιακά θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι, βεβαίως, εάν δούμε ότι αυτό, γι' αυτό είναι το προϊόν της έρευνας, είναι πολύ σημαντικό, uh-huh. ότι είναι μια, γιατί υπήρξαν και σενάρια ότι αυτά μπορεί να μεταφέρουν, βέβαια δεν ξέραν ότι υπήρχαν τα κρυκτικά, μεταφέρουν ναρκωτικά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια. Όμως, να ξέρετε, εάν υπάρχει η οποιαδήποτε, μα η οποιαδήποτε αίσθηση απειλής, αμέσως τα επίπεδα ασφαλείας αυξάνονται. Εδώ δεν ήταν κάτι το οποίο, ξέρετε, ήταν αναμενόμενο.
0: Θα σας πω.
2: Κάτω της γραφής, ναι. Όταν στην περιοχή εκεί υπάρχουν 4.500 σκάφη που περνάνε από την ευρύτερη περιοχή το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μια απλή υπόθεση. Όταν δεν έχεις την επιχειρησιακή ειδοποίηση ότι ξέρεις κάτι πρόκειται να συμβεί.
0: Ακούστε, τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά να βάλουμε ένα στοιχείο. Σας ακούμε για όλα αυτά που λέτε. Όμως, διανύουμε μία περίοδο όπου καταρχάς τα drone έχουν μπει ως πολεμικά πια στοιχεία σε έναν πόλεμο. Ένα. Δύο. Έχουμε δει ότι οι Ουκρανοί δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν drone για να χτυπήσουν ρωσικά πλοία. Τρία. Όταν δημοσιεύεται η πληροφορία που προφανώς οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι δεν την γέννησαν μόνοι τους, αλλά αναφέρονται σε μια νιοπομπή, ρωσική νιοπομπή που θα περνούσε, που εντοπίστηκε στις 3 Μαΐου νότια της Μάλτας και πιθανότατα να. Θέλω να πω, αυτό που λέγεται εθνική ασφάλεια πρέπει να πάει να αλλάξει επίπεδο, διότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε και τέτοιου είδους πια σώματα όπως είναι τα drone, και με έναν τρόπο να αλλάξει και το επίπεδο εθνικής ασφάλειας της χώρας.
2: Μα δεν το συζητώ ότι όλα αυτά φέρνουν νέα δεδομένα στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Έχει επιχειρησιακή σχεδίαση από τα δικά μου τα χρόνια, όταν ήμουν κυβερνήτης της Φρεγάτας Σαλαμής πριν από 22 χρόνια. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα έχουν αλλάξει ραγδαία και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι τα μέτρα επιτήρησης επαρκούν. Το παράδειγμα αυτό και το γεγονός μάλλον αυτό που ζούμε αποδεικνύουν ότι δεν επαρκούν. Αυτό.
2: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε μια ειρηνική περίοδο, αρχές καλοκαιριού, με τόσα πολλά σκάφη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Είναι όταν ειρηνική περίοδος, κύριε Υπουργέ.
2: Όταν δεν υπάρχει μια προειδοποίηση, θα πω ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, οκ, okay, μπορεί να συμβεί.
0: Δεν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, αυτό προσπαθώ να σας πω.
2: Στη Λευκάδα τώρα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Στη Λευκάδα όχι, αλλά όλη η περιοχή μας, είτε νότια, είτε νοτιοανατολικά, είτε βόρεια, δεν είναι σε φάση ειρηνική. Ξέρουμε λοιπόν πως αυτή η κατάσταση διαχέεται. Γι' αυτό λέω, εάν το επίπεδο εθνικής ασφάλειας πρέπει να είναι αλλιώς.
2: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
0: Ουκρανικών drones. Ναι.
2: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία, σταθερή πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί, και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα.
2: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Yeah. Γεια χαρά σας. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέφανος Γκέκας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το γεγονός, το είπε και μόνος του ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε... Έλα μου.
1: Πάντως το θέμα είναι στη ζυγαριά, γιατί με βάση και αυτά που διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, έτσι, τι ζυγίζει περισσότερο, η σοβαρότητα του γεγονότος ή το αν είναι ή όχι θείο δώρο.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε. Άντε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $104 το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογεί το 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιό ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με τον χώρο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
7: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο, καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Έχει σημασία να τονιστεί ότι για πρώτη φορά ταυτόχρονα ολοκληρώνονται τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων. Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων. Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό αναλύοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, σε 5 διακριτές κατηγορίες βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή με ένα αντικειμενικό κριτήριο τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα. Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τρίτον, βάση ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε την διάσπαρτη δόμηση. Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά σε κάθε κατηγορία περιοχών. Επιπλέον έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εκμεταλλευόμενους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους. Με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης. Η ανάπτυξη συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα. Ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, είναι όμως απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες, για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα με σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ήδη κατά την
6: πρώτη ωραίο
7: φάση,
6: αυτό που οι συστημικές τράπεζες βοηθούν στην ανακαίνιση των σχολείων. Mm. Ωραία. Εντάξει, είναι το κοινωνικό πρόσωπο που λέμε. Καλό αυτό.
0: Είναι κακό.
6: Όχι, προφανώς. Προφανώς. Όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους κινήσεις, είτε είναι στον χώρο της υγείας πρωτίστως, που πραγματικά έχουν μπει πολλά χρήματα, είτε τώρα στον χώρο της παιδείας, άντε να το δούμε. Αναλυτικά, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Για πάμε, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, να κατανοήσουμε, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το μείζον θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ένας πόλεμος ο οποίος έχει απορριθμίσει και τις σχέσεις, αλλά κυρίως και την οικονομία, την παγκόσμια θα έλεγα, και κάθε χώρα ξανακοιτάει τις οικονομίες της με προβλέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Πεκίνο, την ώρα που οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που το Ιράν έχει απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας ο Τραμπ τη στάση του Ιράν απαράδεκτη, εντελώς απαράδεκτη. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι η Τεχεράνη κινείται στην κατεύθυνση, και αυτό δίνει και άλλο ειδικό, επιπλέον ειδικό βάρος στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, ότι η Τεχεράνη προτείνει επί της ουσίας την Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε τώρα να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας τα πάρουμε λίγο με μία σειρά για να φτάσουμε εκεί και στο ζουμί αυτής της υπόθεσης που αναφέρομαι στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Καταρχάς, πείτε μας τώρα τι περιμένουμε, αφού λοιπόν το Ιράν απέριψε τις προτάσεις της Αμερικής για τερματισμό του πολέμου, αφού ο Τραμπ είπε απαράδεκτη η στάση του Ιράν, αφού απείλησε πάλι ότι θα το καταστρέψει, θα φτιάξει, θα κάνει, σε τρεις μέρες μπορεί να το καταστρέψει. Τι προβλέπετε, τι έχουμε μπροστά μας?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Άρα τι γίνεται, γιατί εντωμεταξύ λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε για το Ιράν, αλλά υπάρχει και το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά, και πολύ καλά κάνετε που το ρωτάτε αυτό, δεν θεωρεί ότι έχει λήξει η σύγκρουση με το Ιράν. Θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών, όποτε δηλαδή το κρίνει απαραίτητο για τη δική του εθνική ασφάλεια, να μπορεί να προχωράει σε χτυπήματα, όπως συνέβη πέρσι τον Ιούνιο και όπως συνέβη φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτό θέλει δηλαδή το Ισραήλ, διότι η εθνική του ασφάλεια από τη δική του προφανώς οπτική γωνία μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα μόνο μέσα από πολέμους. Αυτό δείχνει και η ιστορία της χώρας. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή άλλες χώρες της περιοχής, είτε αραβικές είτε μη αραβικές, όπως είναι το Ιράν, και θέλει ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίζει.
0: Ναι, ήδη έχει κάνει εντύπωση και συζητείται, ενώ είναι γνωστό ότι το έχει επαναλάβει αυτό ο Νετανιάχου, που είχε δηλώσει ότι σε ορίζοντα δεκαετίας είναι στόχος η απεξάρτηση από την Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Το είπε προχθές μιλώντας και δίνοντας συνέντευξη στο CBS. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς μπορεί να συμβεί, και το θέμα είναι αν στην παρούσα φάση το Ισραήλ θα δεχθεί μία απόσυρση της Αμερικής από αυτήν την επιχείρηση.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα, διότι παρόλο που το Ισραήλ προφανώς έχει αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική ικανότητα και καινοτομία, στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να τα καταφέρνει έχοντας τόσους αντίπαλους απέναντί του. Δηλαδή είναι η χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από εχθρούς πρακτικά. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του, αλλά ζει σε μια γειτονιά που κατά ψέματα πολλοί παίχτες θέλουν να το καταστρέψουν.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για το Ισραήλ είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλο ένα και περισσότερα η κοινή γνώμη αρχίζει να είναι κάπως επιφυλακτική έναντι των προθέσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενους πολέμους.
2: Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα στο Άξιος έχει ένα δημοσίευμα σχετικά με το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και λέει ότι οι επόμενες μέρες και για αυτό το θέμα θα έχουν διακυβεύματα που θα μετρώνται σε δεκαετίες. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι και αν αυτά που διακυβεύονται όντως θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ναι, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προφανώς βασίζεται σε μια αμερικανική ανάγνωση των πραγμάτων.
2: Σωστά.
1: Η Κίνα δεν σκέφτεται έτσι, δηλαδή δεν εξαρτάται από μία και μόνο συνάντηση τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε εισέλθει σε ένα καινούριο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Κίνα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κινέζικη προσέγγιση η οποία υπάρχει, που ξεφεύγει από το Ιράν. Έτσι,
2: γιατί υπάρχει και το θέμα της Ταϊβάν. Και η Ταϊβάν προβάλλεται ως ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο, με την έννοια ότι είναι η καρδιά της βιομηχανίας σημειαγωγών που τροφοδοτούν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό που λέτε ισχύει σε επίπεδο τεχνολογία σήμερα, όμως υπάρχουν και θέματα ασφαλείας ό,τι αφορά την Ταϊβάν.
2: Πολύ πριν
1: ξεκινήσει η συζήτηση για τους ημιαγωγούς και οι Κινέζοι, γι' αυτό και δίνω και έμφαση στην θέση της Κίνας σε ιστορικό ορίζοντα, διότι η Κίνα δεν αλλάζει άποψη. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, ανεξάρτητα από το ζήτημα των ημιαγωγών. Έχετε όμως δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση, γιατί η Ταϊβάν πλέον αποκτάει κατά κάποιο τρόπο προς τη θέμενη αξία ακριβώς λόγω της τεχνολογίας.
0: Και παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ταϊβάν, κύριε Τζογόπουλε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε το θέμα του πολέμου και θα ξαναγυρίσουμε, γιατί η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Αυτό το οποίο γράφεται και συζητείται, ότι ενδεχομένως η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια προοπτική. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η ίδια η Κίνα θέλει να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε μια τέτοια εκδοχή, σε μια περιοχή που προφανώς δεν είναι απούσα, έτσι, όχι στο Ιράν, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
1: Νομίζω πως όχι, δηλαδή αν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για το αν η Κίνα θα αναλάβει το ρόλο της εγκυήτριας δύναμης με ρίσκο να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το θεωρητικά εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό εξαρτάται προφανώς από το περιεχόμενο της συμφωνίας, δηλαδή αν υπάρξει μια συμφωνία που κατά τα συμφέροντα της Κίνας εξυπηρετεί την ασφάλεια στην περιοχή και υπάρχει προοπτική να τηρηθεί, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Όμως η εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών περίπου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως όχι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Κίνα να αναλάβει αυτό το ρόλο, εφόσον υπάρχει προφανώς το ρίσκο να μπλεχτεί σε ένα πόλεμο που δεν το θέλει ούτε απέναντι στο Ισραήλ ούτε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, διαβάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει το CNN, κύριε Τζογόπουλε, που λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να παρατηρήσει πώς λειτουργεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών υποπίεση. Και επισημαίνουν αναλυτές πως το Πεκίνο ίσως υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τις συνέπειες μιας σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Είναι ανοιχτό ένα θέμα σύγκρουση με την Ουάσιγκτον, θέλω να πω, εντός εισαγωγικών, ούτε καν εχθρό δεν χαρακτηρίζαμε την Κίνα έναντι της Αμερικής. Λέγαμε ότι είναι ο αντίπαλος. Έχει αλλάξει κάτι?
1: Νομίζω ότι το ζήτημα των συνοαμερικανικών σχέσεων είναι το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο πρόεδρος στην Αμερική, δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο δρόμος, δυστυχώς μου το λέω, για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Εννοείται, εκεί θα είναι το κομβικό σημείο.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει διάλογος και υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Υπάρχουν τα προβλήματα και στη νότιο-συνική θάλασσα και στο στενό της Ταϊβάν. Όμως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε ξαφνικά σε μια επίλυση των διαφορών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
0: Παραμένει η Ταϊβάν, την αναφέρατε μόλις τώρα, την ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ως ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, γιατί ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας.
1: Ναι, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα ενός πολέμου στο στενό της Ταϊβάν.
0: Και μάλιστα, αλλά συγγνώμη που θα σας διακόψω, πολλοί διερωτώνται πώς η Κίνα δεν αξιοποίησε αυτήν την, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναμπουμπούλα για να καταλάβει την Ταϊβάν.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική ή και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση. Είναι πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική ή και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση.

0: φαίνεται να μην έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον πρόεδρο Biden, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για την Ταϊβάν. Δεν εξακολουθούν να πρέπει να πουλούν οπλικά συστήματα. Όμως ξαναλέω ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει με μη στρατιωτικό τρόπο, διότι έχουμε μιλήσει για το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει και για την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα μπορούν να αποφέρουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κίνα.
1: Mm-hmm. Τι προσδοκά λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό το ταξίδι στην Κίνα?
0: Νομίζω ότι η βασική του επιδίωξη είναι μια παράταση της εμπορικής εκεχηρίας που επετεύχθη πέρσι τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Νότιο Κορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να πει και κάτι στους Αμερικανούς πολίτες εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα αφορά προφανώς και την τεχνολογική συνεργασία, θα αφορά και τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες από την Nvidia και την Apple μέχρι την Boeing
2: και
0: να την
2: πούμε, μια και το λέτε αυτό, ότι και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κυβερνοκινδύνους που εγκυμονούν η προβολή των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά. Και βλέπω επίσης στα δημοσιεύματα ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ λέει θα αποκαλύψει και εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πριν ταξιδέψει στην Κίνα. Δεν είναι μικρό θέμα, είναι ίσως ίδια σημασίας με τον πόλεμο στο Ιράν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όχι μόνο δεν είναι μικρό θέμα, θα έλεγα που σωστά το λέτε, ίσως και μεγαλύτερη σημασία. Γιατί από το 2024 υπάρχει και κοινή διακήρυξη Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να χειριστούν με σύνεση το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης, η οποία υπάρχει στην σημερινή εποχή.
1: Αυτό είναι επίσης ένα κάθε μεγάλο το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης.
2: Και αν βάλουμε και στην εξίσωσή μας ότι από την αρχή του χρόνου απαγορεύονται στην Αμερική τα προϊόντα της DJI υπό το φόβο ότι μπορεί μέσα να έχουν τέτοιες τεχνολογίες που να μπορούν να λειτουργούν ως παρακολούθηση επί αμερικανικού εδάφους, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το μέλλον για το μέλλον.
0: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει προφανώς, να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή επιμένω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και οι δύο γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή.
1: Ναι, και φαίνεται αυτό, κυρίε Τζογόπουλε, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της θητείας αυτής, της δεύτερης θητείας Τραμπ, πόσο επιθετικά ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, ειδικά σε σχέση με την Κίνα, αλλά και με την Ευρώπη. Σας θυμίζω το θέμα των δασμών. Πώς ξεκίνησε και πού έχουν φτάσει τώρα ο τρόπος για να συνεννοούνται, είναι στην κατεύθυνση που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος το συγκεκριμένο πράγμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί τη θέση στο παγκόσμιο σύστημα. Έτσι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ σχεδόν 20-3 εκατομμύρια.
1: Μέχρι στιγμής
0: σωστά το λέτε, και ανεβαίνει διαρκώς.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
0: Εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να υπάρξει μια συμβίωση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν αυτού, εφόσον βέβαια ενδιαφερόμαστε για την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία.
1: Και επίσης και οι δύο χώρες, νομίζω, κύριε Τζογόπουλε, ότι βρίσκονται μπροστά σε μια πρόκληση ενός νέου πολυπολικού συστήματος που θα πρέπει και οι δύο να δουν πώς θα τοποθετηθούν.
0: Βεβαίως, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό βολεύει την Κίνα, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι διαφορετικό, καθώς είχαν συνηθίσει να είναι η υπερδύναμη.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι δεν είναι πλέον η υπερδύναμη, αλλά προφανώς είναι άλλο να υπάρχει μέσα στον κόσμο και η Κίνα.
2: Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα δεν απειλείται από πολιτική κατάρρευση του καθεστώτος, διότι κατάφερε και έκανε τον καπιταλισμό κρατικό καπιταλιστικό κομμουνισμό. Οπότε είναι εξασφαλισμένη από αυτό.
0: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή η επιτυχία της Κίνας με έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη από τη δημοκρατία με δεδομένες τις αξίες τις οποίες έχουμε, γιατί εμείς προφανώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα.
1: Γι' αυτό και καθένας πρέπει να διαβάζει καλά την Κίνα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Γεια σας, γεια σας.
2: Και όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα έχει δει.
1: Να
2: και
1: πούμε ποιος είναι. Να πούμε. Δεν οφείλουν να ξέρουν.
2: Ότι ήταν.
1: Ναι, πάντα και στην
2: λοιπόν,
1: μέση.
2: Λοιπόν, είναι διεθνολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.
1: Αυτό.
2: Ο κύριος Τζογόπουλος. Και λέγαμε πριν, όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα και τώρα και παλαιότερα έχει δει και τις αντιθέσεις.

0: που υπάρχουν στο Πεκίνο και σε άλλες πόλεις και τις μεγάλες αντιφάσεις αλλά και την ευφυΐα του καθεστώτος βλέποντας τις αλλαγές και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της Σοβιετικής Ένωσης να όλα αυτά που οι άλλοι κατέρευσαν για να τα γευτούν να τα ενσωματώσει το ίδιο το καθεστώς για να γλιτώσει την κατάρρευση και την κλίτωση.
1: Η Κίνα παραμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα. Έχω πάει στην Κίνα. Οι αντιθέσεις είναι λογικό να υπάρχουν γιατί είναι μια χανής χώρα.
0: Όχι, εγώ σου λέω και μέσα στο Πεκίνο.
1: Ναι, όχι, στο Πεκίνο. Δηλαδή, όπως μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Πεκίνο, Βαγγελία, μην κλείσεις ποτέ ραντεβού μπροστά σε οικοδομή στο Πεκίνο. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως το λέω, ότι ακριβώς την επόμενη μέρα αυτή η οικοδομή να έχει άλλη πρόσωψη.
0: Το έζησα. Ναι, εγώ πήγα στο Πεκίνο και απέναντι από την απαγορευμένη πόλη ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα της Louis Vuitton και της Chanel και ένα χιλιόμετρο μετά ήταν παράγκες.
1: Ναι. Αυτά έχουν τελειώσει. Όμως, δηλαδή, τώρα, αν πας, μπορεί και να μην τα βρεις. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια χώρα και το Πεκίνο και όλες οι μεγάλες πόλεις. Και η Σανγκάη επίσης που είχα πάει. Αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, γιατί αλλάζει και η κοινωνική διαστρωμάτωση και σε αυτό που λέγεται οικονομικό παιχνίδι διευρύνεται η κοινωνική βάση. Τα πάμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Οι συστημικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει πολλά σχολεία και πέρυσι, ωραιότατα λοιπόν. Μπράβο στις συστημικές τράπεζες, ας το κάνουν και αυτό, γιατί διαβάζουμε και για τα κέρδη τους και είναι ένα μείζον θέμα. Ας γυρίσουν και κάτι, θέλω να πω, στους πολίτες που τις στηρίξαμε. Και λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι με την νομιμότητα ή με τον αναθεωρητισμό που η ίδια υφίσταται. Βάζετε πολλά θέματα τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί να είναι βρεθεί στη Λευκάδα. Έχετε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον ντρόουν. Λογικό είναι και εμείς έχουμε. Γι' αυτό το κάναμε πρώτο θέμα. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Και επίσης, επειδή ο Δημήτρης ρώτησε τον κύριο Γκίκα, φαντάζομαι και έτσι πρέπει να είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Ένα μέρος των πληροφοριών θα μάθουμε και κάποιες άλλες δεν μπορούμε να τις μάθουμε.
0: Προφανώς.
1: Γιατί κάθε φορά είμαστε και περίεργος λαός. Ζητάμε να ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ας τα ξέρουν τουλάχιστον να σε ενημερώνουν. Τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί βεβαίως.
0: Δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, ιδίως όταν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Άντε, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Να κάνουμε έστω κάτι όταν
1: θα πρέπει να κλείσουμε,
2: κύριε Στεφανάκη. Νομίζω ότι το μήνυμα ήταν πραγματικά δυνατό και καθαρό. Και με αυτό πραγματικά θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό και να το σκεφτούμε
1: και
2: όλοι
1: το σκεφτούμε.
2: Λίγο στις λίγες μουσικές στροφές που
1: απομένουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αύριο στις 11 και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις αγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρο του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Δίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη Γένα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Δίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνης η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας,
4: έτσι,
0: ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως mm-hmm. όλα τα σενάρια εξετάζονται. Ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Δίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκυ.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο. Όλο αυτό που έχει βρεθεί.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εναέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φουλ εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή τη ελληνική θάλασσα, ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία, δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο. Το περιστατικό του 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπισοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάκιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάκιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο δίκη του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επεσήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το εργατικό κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγείας και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθη η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγνίασης Εγκλημάτων Σάμμου και εξαρθώρωθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην Όπια δηλαδή, του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει αν θα κρυθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον συνοριακό σταθμό της Χρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέτουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν μια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη η ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό υκροτεριασμό στην περιοχή της, στα άνω άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε πέφτει κάκωση.
0: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για να υποβάλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδυνηρική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και δεν παρέχουν για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και αυτονού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Από αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
14: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι με θέση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
0: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά το Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης αναπτουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα. Μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον, πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύονται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφιχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα. παράγοντα, τις δύναμεις Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού. Περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, καλούς λιμένες Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την Ερτορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολο της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθη από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Μπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί. Της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπατρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΔΙΕ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέδρασαν ευεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιταίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγονίτες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική mm-hmm. κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος του Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλ και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε.
8: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου Κέντρου Agrologistics στον Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου Κέντρου Agrologistics

0: Πανελλήνιο μαθητικός είναι αύριο με θέμα την ενέργεια. Πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
1: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
2: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα. Μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συντοπίσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
2: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
0: Εννοείται και
2: να σε ευχαριστούμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο και αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.

0: χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και το δεξί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Μπήκε η καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόγλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόταση Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν να τους κοπούν τα γέλια. Και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα. Γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και η Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεσης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
8: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
8: Και, ναι, και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη, βέβαια, του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
7: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
8: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
7: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας τις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά...
8: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
9: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
7: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με κατέληξη περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των πεζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια αναμένουν πτώσεις και 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά κατά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα ή ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκες και τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή ατηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ως ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται σύμφωνα με την ING να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές
7: προϊόντων. Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
10: Καλό θα ήταν αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφηξη στην Αθήνα μεσέ 130 ενός 70χρονου επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως 6. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
7: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
11: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
7: Καλό αυτό.
11: Θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες. Είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
7: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
12: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
7: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
13: Είναι ο άνθρωπος ο θάλαμος αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
14: Ναι, ναι.
13: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
7: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
15: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στον κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμβους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεδριάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
14: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όπως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι δεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
7: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως τον Ουκρανικό, έτσι 100%.
19: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου Μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό, είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώ κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
7: Γιώργο Διανυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 ο υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
20: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
7: Μάλιστα.
20: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
21: Μάλιστα.
20: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
21: ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
20: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
7: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με τον ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νικοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
7: Ακριβώς.
22: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προθενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από την από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κίνητα, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσιός με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδεται τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.000 στις 82.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
7: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνών κόμμα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σιχύρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
7: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από το πολιτευσικέπιτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια.
1: Ναι. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό το Πρωθυπουργός για αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι. Ότι εν πάση περιπτώσει η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
7: Από το συνέδριο την Παρασκευή.
1: Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Νεϊμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
7: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
1: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για τη ΔΕΗ παλιότερα, μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσοι προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μνημείο θράσους. Είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια. Και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Βαρνάκης και ο Άλεξης Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρα έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τι είχε κλείσει από την πρώτη μέρα. Πριν, και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο Πασόκ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για σημαντική στιγμή της Μεγάλης Χρυσαυγής, ότι θα κάνει και το κόμμα διαχώρηση τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρτιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη, το κόμμα της, τότε θα το συζητήσουμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει, ο Άρης Πάγος δηλαδή, όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
7: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νόρια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικού Πυλίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο, το Πασόκ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πασόκ για πολιτική αλλαγή, περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το Πασόκ να ενταχθούν υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
7: Για τις παρακολουθήσεις.
2: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
7: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέας Πυρόπλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μέρα Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλαοτρικού. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
4: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
3: Εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
23: Είδα μια ανακοίνωση χθες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
3: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
23: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
3: 100% δεν το βλέπετε.
7: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρης, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Ευαγγέλης Παπαδημητρίου.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
7: Ναι, ναι, πάμε Ευαγγέλη λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
5: Με ακούτε?
7: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
5: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση, και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
7: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείω σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
6: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable, my heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
7: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό, είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς το μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκό Ασχαλή, το event που σηματοδοτήσε χθες την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο, 16 Μαΐου, Εδώ να σα πω ότι ο δεύτερο ημιτελικό θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδα, καθώ η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Δίκη Λάμπρο, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώ νέα διασκευή μία από τι μεγαλύτερε πλέον και διαχρονικέ εκδοχέ του διαγωνισμού, στο Λαμόρε Μπλου, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1924 σε ηλικία μόλι 15 ετών. Οπότε, όπω καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η. Η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
7: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησε συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονο σύζυγός της που φέρει το Ηρακλείου, η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησε συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονο σύζυγός της που

0: ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχιό, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και όπως είπες θα οδηγηθεί και στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανόν θα ζητήσει να πάρει παράταση, παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα, να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, οι τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στη τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλά, σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που έχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
3: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
3: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
4: Μάλιστα.
3: Ειδική κυβερνοασφάλειας, 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 45% και 14.000 θέσεις εργασίας. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσεις εργασίας. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000

0: μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζου να σας συνταξίσει για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ο Έλενα, για παραβιάσει τη τρίμερη εκεχηρία που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
2: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις, όπως ανέφεραν, στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογη επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
3: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Νέα Φιλαδέλφια, ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 33 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαββουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα από τα πιο κλασικά και πολύ διασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα ξεκινήσαμε σήμερα, με ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που γράφτηκαν, αν θέλετε, το MacArthur Park. Το είχε πρωτοτραγουδήσει βέβαια ο ηθοποιός και τραγουδιστής ο Richard Harris το 1968. Από εκεί και πέρα το διασκεύασαν πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και η βασίλισσα της disco βέβαια, η Donna Summer. Είμαστε στη χρονιά του 1978. Ήταν μια σύνθεση του Jim Webb βέβαια. Το κομμάτι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία και στον χώρο της disco με την εκτέλεση αυτή της Donna Summer το 1978.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Ερτχανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Παρουσιάζουμε την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτό το αρκετά μεγάλο διάστημα έχουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 1970. Ένα αφιέρωμα προχωράει χρονολογικά. Έχουμε φτάσει στη χρονιά του 1978, σήμερα το πρώτο μέρος για αυτή τη χρονιά. Ο Μανώς Παπαδάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτή ήταν η διασκευή βέβαια που έκανε η Donna Summer πάνω στο κλασικό MacArthur Park, όπως είπαμε, μια σύνθεση του Jim Webb. Το είχε πρωτοτραγουδίσει το 68. Ο Ρίτσαρντ Χάρις. Έγινε μεγάλη επιτυχία και τότε βέβαια το 68, αλλά και ειδικά με την εκτέλεση της Donna Summer, νούμερο ένα σε πολλά κράτη του κόσμου τότε. Και έτσι κι αλλιώς η Donna Summer βέβαια ήταν η βασίλισσα της δίσκο για εκείνη την εποχή. Βέβαια εκείνη την εποχή κάνει μια τεράστια επιτυχία η Gloria Gaynor το 1978 με το I Will Survive και θεωρήθηκε η μεγάλη ανταγωνίστρια της Donna Summer. Παρολίγο να πάρει τη θέση της στον, σαν βασίλισσα της δίσκο η Gloria Gaynor, αλλά σίγουρα δεν τα κατάφερε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε εκείνη την εποχή τις τεράστιες επιτυχίες που έκανε η Donna Summer. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν του 1978 και το I Will Survive που τραγούδισε η Gloria Gaynor, νούμερο ένα και αυτό σχεδόν σε όλο τον κόσμο βέβαια εκείνη την εποχή. Και πάμε σιγά σιγά να το θυμηθούμε.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς του 78 και σίγουρα η μεγαλύτερη στην καριέρα της Gloria Gaynor, το I Will Survive, νούμερο ένα σχεδόν σε όλο τον κόσμο και αυτό τότε, πάνω από 15 εκατομμύρια οι πωλήσεις του κομματιού αυτού. Bee Gees βέβαια, 1978 παρέμεναν οι βασιλιάδες της disco και ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία που είχαν κάνει την προηγούμενη χρονιά με το Saturday Night Fever, μια επιτυχία βέβαια που συνεχιζόταν ακόμα και το 78, αλλά ήδη ετοίμαζαν το 78 το υλικό για το επόμενο άλμπουμ τους.

Ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν οι Bee Gees μέσα στην χρονιά του 1978, το Too Much Heaven, τεράστια επιτυχία και αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τραγούδι που έγραψαν ουσιαστικά οι Bee Gees για τη UNICEF, δηλαδή τα έσοδα του κομματιού να προσφερθούν στο ταμείο της UNICEF. Είμαστε στη χρονιά του 1978. Την επόμενη χρονιά βέβαια θα κυκλοφορήσει και το Spirits Having Flown, το επόμενο άλμπουμ των Bee Gees, που θα περιέχει και αυτό το κομμάτι. Διαφήνουμε τους Bee Gees, να πάμε στον Barry Manilow. Έχουμε ξαναπεί τι τεράστιες επιτυχίες γνώριζε ο Barry Manilow στη δεκαετία του 70, το Could It Be Magic, το Mandy και όλα αυτά. Και προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, συγκεκριμένα το 1978, έρχεται και αυτό εδώ βέβαια μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία, το Copacabana, γραμμένο βέβαια για την γνωστή παραλία στην Βραζιλία.

Μια ακόμα τεράστια επιτυχία βέβαια για την καριέρα του Barry Manilow στην δεκαετία του 70, το Copacabana το 1978, γραμμένο όπως είπαμε για τη γνωστή παραλία στο Rio de Janeiro. Ήταν η εποχή της disco και οι πάντες είχαν επηρεαστεί από την disco, ακόμα και καλλιτέχνες, συγκροτήματα που είχαν ξεκινήσει με rock, με blues, με τα πάντα, όλοι είχαν επηρεαστεί από την disco εκείνης της εποχής. Ένα από τα παραδείγματα βέβαια ο Rod Stewart, Do You Think I Am Sexy, τεράστια επιτυχία του το 1978.

Πώς ξεκίνησε ο Ross Stewart βέβαια και τι έπαιζε στην πορεία, τι έπαιζε τα επόμενα χρόνια. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960, πιτσιρικάς τότε, τραγουδώντας ουσιαστικά λευκά blues. Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, Jeff Beck και όλα αυτά. Αλλά με τα χρόνια βέβαια η μουσική του άλλαξε, έγινε πιο εμπορική. 1978, Do You Think I Am Sexy, ο Ross Stewart, πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια τότε. Σήμερα το πρώτο μέρος για τη χρονιά του 1978 στο γενικότερο αφιέρωμα που έχουμε στην δεκαετία του 70. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε για ένα από τα πιο σοβαρά, αν θέλετε, συγκροτήματα της disco και της funk εκείνης της εποχής. Το συγκρότημα των Sick.

ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της funky και της disco βέβαια εκείνης εποχής, το συγκρότημα των Sick. Αυτό ήταν το Le Freak, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα πουλήσε αυτό το κομμάτι. Το συγκρότημα βέβαια το αποτελούσαν δύο με πολύ καλή μουσική για το είδος βέβαια και γενικά για τη μαύρη μουσική, ο Νάιλ Ρότζερς και ο Μπέρναρντ Έντουαρντς. Ουσιαστικά αυτοί έγραφαν και τα κομμάτια, συνεργάστηκαν αργότερα και με άλλα μεγάλα ονόματα βέβαια της μουσικής. 1978 και το συγκρότημα των Village People κάνει μια τεράστια επιτυχία με το IMCA, ένα από τα γελία συγκροτήματα βέβαια εκείνης εποχής, γελίωσε εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά πηγαίναν για ένα συγκεκριμένο κοινό βέβαια αυτά τα κομμάτια και αυτά τα συγκροτήματα.

το IMCA, τον Village People, τεράστια επιτυχία βέβαια τότε, μαζί με το You Think I Am Sexy του Rose Cure που ακούσαμε πριν και το Le Freak που ακούσαμε πριν και αυτό. Θα λέγαμε ότι ήταν οι μεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το 78. Η Village People ήταν ένα συγκρότημα ουσιαστικά που φτιάχτηκε έτσι από γκέι, και όλο αυτό το κύμα που υποστήριζε αυτή η δισκογραφική εταιρεία, η Casablanca, φτιαγμένη βέβαια από τον Janks Morelli, έναν νεαρό γαλλικής καταγωγής, ο οποίος έφτιαξε αυτή την εταιρεία και υποστήριζε έτσι την gay disco, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο οποίος και ο ίδιος βέβαια έφυγε από AIDS, χτυπημένος από το AIDS σε ηλικία 44 ετών το 1991. Από τη μία είχαμε βέβαια την αμερικάνικη δίσκο, τα συγκροτήματα που ακούσαμε και όλα αυτά, και από την άλλη είχαμε την ευρωπαϊκή δίσκο βέβαια, με μεγαλύτερο όνομα του Σάμπα, Take a Chance on Me, μεγάλη τους επιτυχία το 78 για του Σάμπα.

Take a Chance on Me, η ABBA, ακόμα στο απόγειο της καριέρας τους βέβαια, τότε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, θα έμενε το συγκρότημα έτσι πολύ δημοφιλές και εμπορικό μέχρι και την διάλυσή τους στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980, και θα λέγαμε ότι ήταν το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό έτσι pop disco συγκρότημα εκείνα τα χρόνια. Η ευρωπαϊκή δίσκο, η οποία γνώριζε επιτυχία κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, δεν θα λέγαμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση στις ΗΠΑ, και ένα από τα πιο διάσημα βέβαια συγκροτήματα εκείνης της εποχής στην ευρωπαϊκή δίσκο ήταν βέβαια η Bonnie M, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί, ξεκίνησαν από τη Γερμανία. Οι κοπέλες και το αγόρι που τα αποτελούσαν το συγκρότημα ουσιαστικά ήταν από νησιά, από διάφορα νησιά της Καραϊβικής, κυρίως από την Τζαμάικα, και έκαναν μεγάλες επιτυχίες βέβαια στην δεκαετία εκείνη, στη δεκαετία του 70, και ειδικά το 1978 κυκλοφορούν το άλμπουμ Night Flight to Venus, το οποίο περιείχε ίσως και τη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος βέβαια, το κλασικό Rasputin.

το τραγούδι βέβαια ήταν γραμμένο για τον Γκριγόρη Ρασπούτιν, τον Ρώσο αυτό που ήταν κάτι σαν ιερέα, σαν μάγος, τέλος πάντων αυτό που επηρέαζε τα πάντα στην τσαρική Ρωσία εκείνη την εποχή.

Ξεχάσαμε να πούμε βέβαια ότι όπως ακούτε και ίσως ξέρετε, το Rasputin ουσιαστικά ξεκινούσε με το Night Flight του Venus, ένα κομμάτι ηλεκτρονικής δίσκο θα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρονική ήταν πολύ στη μόδα εκείνη την εποχή, η δίσκο δεν το συζητάμε, ήταν και η αιμονή του ανθρώπου τότε για τα γενικά για το διάστημα και όλα αυτά, και ήταν αυτό το μείγμα βέβαια, Bonnie M, πάμε για το Rasputin.

Και βέβαια η Bonnie M, όπως και άλλα συγκροτήματα της disco τότε, και αμερικάνικα και ευρωπαϊκά, διασκεύαζαν πολλές φορές τραγούδια που ανήκαν ακόμα και στον χώρο του rock. Για παράδειγμα, οι ABBA σε αυτό το album διασκευάζουν το Heart of Gold του Neil Young, διασκευάζουν το Rivers of Babylon, ένα παλιό reggae κομμάτι, μέχρι και το King of the Road, ένα κομμάτι από τη δεκαετία του 60 από τον χώρο της αμερικάνικης country διασκευάζουν. Το έκαναν συχνά και οι ABBA και άλλα disco συγκροτήματα βέβαια εκείνης της εποχής. Όπως και η επόμενη που θα ακούσουμε, ένα γυναικείο ντουέτο από την Ισπανία, το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έκανε και αυτό μεγάλες επιτυχίες, και μιλάμε για το συγκρότημα των Μπάκαρα, που μεταξύ άλλων τη χρονιά του 1977 διασκευάζει το Light My Fire των Doors. Η Μπάκαρα, Ισπανία, 1978.

Τι να πούμε και για την επιτυχία αυτού του ντουέτου, βέβαια, από την Ισπανία, το ντουέτο των Μπάκαρα, ένα γυναικείο ντουέτο, τεράστιες επιτυχίες τους, εκατομμύρια δίσκους, κυρίως στην Ευρώπη, βέβαια, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970, κυρίως από το 1977 και μετά που ξεκίνησαν, και με αυτό το κομμάτι και με το Yes Sir I Can Boogie. Τι να λέμε τώρα για τις πωλήσεις αυτού του συγκροτήματος, τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια εννοείται μουσικά, απλά η επιτυχία του συγκροτήματος. Το 1978 μάλιστα πήραν μέρος και στο φεστιβάλ της Eurovision, εκπροσωπώντας τότε το Λουξεμβούργο. Αυτά για σήμερα ήταν το πρώτο μέρος για τη χρονιά του 1978. Σήμερα είδαμε έτσι τι γινόταν στον χώρο της χορευτικής μουσικής. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε μία ακόμα τεράστια επιτυχία εκείνης της χρονιάς, το Knock on Wood με την Amy Stewart. Το Knock on Wood, ένα ακόμα παλιό κομμάτι της δεκαετίας του 60 από το χώρο του Soul, που διασκευάστηκε τότε σαν δίσκο από την Amy Stewart και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζέκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε με τη συνέχεια της χρονιάς του 1978, την Τετάρτη μας έρχεται. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7. Και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Δημέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χαρακτήρισε μνημείο θράσους την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίναξε την οικονομία στον αέρα, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδρασή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην 355η μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη, σε κάθειρξη 12 ετών, καταδικάστηκε ο ογκολόγος του Θεαγένειου Νοσοκομείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνον στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr/radio/Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επεξεργασία αρχαϊκού υλικού είναι ο Βάιος Χειμώνας. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής στη Στράτα. Με τη συμπλήρωση 23 χρόνων από τις 3 Μαΐου 2003 που έφυγε από τη ζωή ο καλλιτέχνης Κώστας Παπαδάκης η Ναύτης, σήμερα στη Στράτα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη μνήμη του αξέχαστου καλλιτέχνη. Από το αρχείο της ΕΡΤ Χανίων θα ακούσουμε να μιλούν για τον εκλειπώντα η σύζυγός του, η κυρία Αθηνά, αλλά και τον ίδιο τον Κώστα Παπαδάκη Ναύτη, 79 χρόνων τότε, να δίνει συνέντευξη στη μουσική παραγωγό της ΕΡΑ Χανίων, Άννα Μακράκη Καρέλα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1998. Θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τώρα το νέο κάτσωμα τα διανό σιρτό του Ναύτη, τον οποίο είχε αφιερώσει στη σύζυγό του, κυρία Αθηνά.

0: Γιατρεύτηκαν τα στήθια μου που ήταν πληγωμένα και τα χρωστάω όλα αυτά, αγάπη μου, σε σένα. Υπέροχη στίχη, γραμμένη για εσάς από τον αξέχαστο σύζυγό σας, κυρία Αθηνά Παπαδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σας ακούμε.
1: Και εγώ επίσης, να είσαστε καλά.
0: Θα θέλαμε από εσάς τη σύζυγο, τη σύντροφο της ζωής του, το δικό του άνθρωπο, σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα, να μας πείτε δύο λόγια για τον ναύτη, ως άνθρωπο, έτσι όπως τον ζήσατε εσείς, κυρία Αθηνά.
1: Ναι. Ευχαρίστω να σας πω, γιατί ως άνθρωπο, κατά τη φτωχή μου γνώμη, πολύ ελάχιστοι τον ξέρανε, για να μην μπω στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πολλοί άνθρωποι, πολύ λίγοι τον ξέρανε τι ακριβώς άνθρωπος ήταν. Εξάλλου το στίχο τον οποίο μου διαβάσατε τώρα, κατά κάποιο τρόπο τα λέει όλα. Ήτανε ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, στην ουσία ένα μικρό παιδί, ένας άψογος οικογενειάρχης, σύντροφος, δεν τρέπομαι που το λέω, τι να σας πω, εγώ δεν έχω ξαναδεί δηλαδή στη ζωή μου, στην πορεία της ζωής μου μέχρι σήμερα, τέτοιο άνθρωπο να ξυπνάει το πρωί και το καλημέρα του να είναι χάδι. Εκεί που ήμουνα, χάδια, με χάδια να σου λέει το καλημέρα.
0: Σας είχε συγκλονίσει, κυρία
1: Αθηνά. Και με χάδια
0: να
1: σου λέει το καληνύχτα. Αγαπούσε υπερβολικά τα παιδιά. Και σαν οικογενειάρχης, σας είπα, τι να σας πω, που είχε και ένα μεγάλο δράμα στη ζωή του, με παιδί, με ειδικές ανάγκες.
0: Μάλιστα. Τα γνωρίζουμε.
1: Έκανε τα πάντα. Τα πάντα έκανε για αυτό το παιδί. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Αντιμετώπιζε το πρόβλημά του με αξιοπρέπεια.
1: Με αξιοπρέπεια και δεν το έδειχνε ποτέ.
0: Τα γνωρίζουμε, κυρία Αθηνά.
1: Ποτέ δεν το έδειχνε. Άσχετα, ούτε και σε μένα την ίδια. Άσχετα αν είχε μονίμως μια πληγή που αιμορραγούσε μέσα του. Μονίμως είχε μια πληγή που αιμορραγούσε μέσα του. Και κάθε φορά που μιλούσε μαζί του, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν στην Αμερική, κάθε φορά που μιλούσε μαζί του, έκλαιγε. Και του λέει μια μέρα, ερχότανε, μπορώ να σας πω κάθε δεύτερο χρόνο, ερχότανε το παιδί και μας έβλεπε. Και το είχε παρακαλέσει μία μέρα. Του λέει, Μάικο, θέλω να μου κάνεις μια τελευταία χάρη. Λέει, να σου κάνω μπαμπά τη χάρη, αλλά μόνο μη μου ζητήσεις να ξαναπάω σε νοσοκομείο, να ξαναδώ γιατρούς. Λέει, έχω ακούσει και έχω δει στη τηλεόραση ότι έχουν κάμιτσι. Κάποια εφεύρεση τώρα και θα ήθελα να την κάνεις και εσύ αυτή την εγχείρηση για να μπορείς να περπατάς. Να μην στηρίζεσαι στις πατερίτσες. Λέει, μπαμπά, δεν σου έχω κανένα παράπονο. Όπου από τα ανεγνώρισα τη ζωή μου, το μόνο που θυμάμαι στη ζωή μου είναι άσπρες ποριές και νοσοκομεία. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Εσύ γιατί στενοχωριέσαι? Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Συγκλονιστικό αυτό που μας καταφέρετε.
1: Ειλικρινά, αυτό δεν έχει βγει ποτέ, δεν έχει υποθεί ποτέ, αλλά ούτε ντρέπομαι, ούτε σκιάζομαι να το πω.
0: Μα ούτε είναι η πραγματικότητα, η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου.
1: Ναι, λέει...
0: Και μας θυμάει που το καταθέτεται στην εκπομπή μας, κυρία Αθηνά.
1: Εσύ τι πρόβλημα έχεις, του λέει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή. Εσύ γιατί στενοχωριέσαι?
0: Μεγαλείο ψυχής.
1: Μη μου το ξαναπείς. Δεν ξαναπάω. Μια χαρά είμαι. Και με τη δύναμη του Θεού είναι πολύ καλά. Το έχει σπουδάσει. Είναι κατά κάποιο τρόπο κοινωνικός λειτουργός, αλλά κάτι περισσότερο, διότι είναι υπεύθυνος για 250 ασθενείς, οι οποίοι έχουν και αυτοί ειδικά προβλήματα, Και όταν το δούνε και πάει στο νοσοκομείο, νομίζουν ότι βλέπουν το Θεό τους, διότι είναι πολύ αυστηρός με τους γιατρούς. Θέλει να τους προσέχουν ιδιαιτέρως. Το δε κράτος τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη.
0: Είδατε, κυρία Αθηνά, υπέροχοι γονείς, υπέροχα παιδιά. Με έναν αυτό τέτοιο υπέροχο πατέρα, βγήκε και ένα υπέροχο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Αθηνά, ναι. Γνωρίζουμε ότι ο αείμνηστος, ο ναύτης, κατασκεύαζε παραδοσιακές φορεσιές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στα πολλά, πολύ τάλαντος.
1: Μόνο τη δική του έφτιαξε.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος είχε κατασκευάσει τα ρούχα του γάμου σας, τα δικά του και τα δικά σας?
1: Ναι, δύο τεύγη κατασκεύασε, την πρώτη φορεσιά τη δική του όταν ήταν στην Αμερική, την οποία και έδωσε, γιατί κάποιος τον παρακάλεσε πάρα πολύ και του την έδωσε και έφτιαξε μετά μια άλλη δεύτερη δική του. Επίσης, όταν εμείς αραβωνιστήκαμε, ήθελε να παντρευτούμε με παραδοσιακή στολή και μου έφτιαξε και εμένα, με τα ίδια του τα χέρια, ήμουνα εκεί ημέρα νύχτα και τον έβλεπα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι άνθρωπος τον εβοήθησε. Έβγαλε πατρόν από ρούχα δικά μου και έκοψε το ύφασμα και το έραψε στα μέτρα μου. Δεν έχει ούτε ένα γαζί επάνω, είναι όλα στο χέρι.
0: Είχε κατασκευάσει τα ρούχα του γάμου σας, τα δικά του και τα δικά σας,
1: φορεσιά, ναι.
0: Γιορτινές παραδοσιακές φορεσιές.
1: Και παπούτσια, παρακαλώ.
0: Συγκλονιστικό.
1: Και παπούτσια, δηλαδή όταν λέμε παπούτσια, το εκτός τη σόλα και το τακούνι, που αυτά βέβαια ήταν άλλο πράγμα, αλλά επάνω ήταν υφασμάτινα από τσόχα, όπως ήταν και το γυλαίκο, το δικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Από το ίδιο ακριβώς χρώμα και ύφασμα έφτιαξε και το παπούτσι.
0: Αυτό το γεγονός, κυρία Αθηνά, είναι ενδεικτικό και της πολυτάλαντης φυσιογνωμίας του.
1: Τα πάντα έκανε, τα πάντα έκανε. Πρώτα απ' όλα
0: πιάνανε
1: τα χέρια του και έκοβε το μυαλό του.
0: Και αγιογραφούσε κιόλας, έτσι.
1: Βεβαίως. Στη ζωή του υπήρξαν δύο μεγάλοι έρωτες. Και όταν λέω έρωτες, εννοώ έρωτες τέχνης, καλλιτεχνίας. Ο πρώτος του έρωτας ήταν η μουσική, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, και ο δεύτερος ήταν η αγιογραφία. Έτσι ξαφνικά ένα πρωί σηκώθηκε και την ώρα που ήμουν στην κουζίνα ήρθε, με αγκάλιασε και μου λέει: «Αθηνούλα, σκέφτηκα κάτι και θέλω να σου το πω». Λέω: «Πες μου, τι είναι αυτό?». Μου λέει: «Θα κάνω αγιογραφία». Εγώ τον κοίταξα με εκπλήξη και του λέω: «Κώστα, μπαίνει σε βαθιά νερά. Τι είναι αυτό που μου λες?». Στενοχωρέθηκε. Τον είδα ότι στενοχωρέθηκε επειδή δεν τον χειροκρότησα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στενοχωρέθηκε και μετά κατάλαβα τι έκανα και του λέω: «Κάνε μια δοκιμή, δεν πειράζει». Και τα πρώτα του έργα ήταν τρεις Παναγίτσες.
0: Και ήταν και υπέροχες οι αγιογραφίες του, κυρία Αθηνά, γιατί εγώ τις είχα δει. Ένας, και μάλιστα ξέρω ότι ήταν και πολύ γενναιόδωρος, γιατί χάριζε και έργα του.
1: Δεν είχε μαθητεύσει ποτέ πουθενά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του και μετά που γυρίσαμε από τη χημοθεραπεία, από το Ηράκλειο, τις τελευταίες 15 με... όχι... πριν από 15 μέρες πριν πεθάνει ακόμα. Το ξέρετε ότι αγιογραφούσε ακόμα? Γιατί τις τελευταίες 15 μέρες έπαθε αναπνευστικό και εισήχθη στο νοσοκομείο, από όπου βγήκε μόνο πεθαμένος.
0: Μάλιστα, κυρία Αθηνά, σας ακούμε. Θέλετε να μας πείτε και κάτι άλλο?
1: Ναι, ήθελα να σας πω όσον αφορά την κριτική παράδοση του τόπου μας. Μπορώ να πω είναι, γιατί για μένα είπαμε ζει, ο άνθρωπος που πολέμησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη μουσική παράδοση του τόπου μας, δεν υπολόγισε το κόστος που θα είχε στην επαγγελματική του καριέρα, ήταν υπεράνων χρημάτων, το μόνο που τον ενδιέφερνε ήταν αυτό που παρέλαβε από τους προκατόχους του να το διασώσει και να διατηρηθεί. Πολεμήθηκε όσο κανείς άλλος πάνω στην κριτική μουσική, γιατί είχε το θάρρος να λέει την αλήθεια. Και η αλήθεια, όπως ξέρουμε, δυστυχώς είναι πολύ πικρή. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα. Κυρία Αθηνά, σας ευχαριστούμε για αυτή την κατάθεση ψυχής.
1: Μα είναι κατάθεση ψυχής.
0: Κατάθεση ψυχής,
1: διότι
0: και
1: αυτός ο άνθρωπος
0: μας
1: για μένα ζει, δεν πέθανε. Τον έχω συντροφιά σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, αλλά για μένα ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος.
0: Για όλους μαζί.
1: Σαν άνθρωπος και σαν μουσικός και δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Αυτές οι προσωπικότητες δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι πάντα, ζουν πάντα μέσα στην καρδιά μας, κυρία Αθηνά. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, να τον θυμάστε.
1: Και εσείς να είσαστε καλά, κορίτσι μου, και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Πάνω απ' όλα να έχετε υγεία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Αθηνά, για όλα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο αείμνηστος ναύτης στη μουσική παραγωγό της Ερχανίων, Άννα Μακράκη Καρέλα, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998.
1: Σήμερα φιλοξενούμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια μεγάλη ιστορία της κριτικής, της παραδοσιακής μας μουσικής στο στούντιο της Έρα Χανίων, στο στούντιο του δικτύου Χανίων, του δικτύου Κρήτης. Φιλοξενούμε τον Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη, με το ψευδώνυμο Ναύτης είναι ίσως και γνωστότερος στο ευρύ κοινό. 79 χρόνων ο κύριος Παπαδάκης σήμερα, κουβαλά στην πλάτη του την σπουδαία παράδοση του νησιού, την παράδοση που έχει καταγραφεί σε δίσκους, σε πάρα πολλούς δίσκους, σε κασέτες φυσικά, σε ηχογραφήσεις που έχει κάνει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και φυσικά ο κύριος Παπαδάκης δρά και σήμερα. Παίζει όπου του αρέσει, όπου αγαπά, όπως μου εκμυστηρεύτηκε μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, το ξενύχτη ίσως τον κουράζει. Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας, κύριε Παπαδάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και ελπίζω και εγώ να ανταποκριθώ σε αυτά που θα θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Αυτά τα πράγματα που σίγουρα θέλετε να μας πείτε και να τα μάθει και ο κόσμος, που πιστεύω φυσικά ότι έχετε δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις και ξέρουν αρκετά πράγματα για εσάς. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, στα 79 σας χρόνια, τι έχετε προσφέρει έτσι σε λίγα λόγια στην κριτική μουσική?
2: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα μπορούσα να πω ακριβώς τι είναι αυτό. Αυτό επί το πλείστο θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Η ίσως κοινωνία, ασχοληθούν και οι μουσικολόγοι φυσικά.
2: Ναι, από τα έργα που θα δουν, που θα έχω αφήσει. Έχω προσπαθήσει σε όλο αυτό το διάστημα που έκανα το επάγγελμα του μουσικού, έχω προσπαθήσει να καλυτερεύσω, εάν μπορώ και όσο μπορώ, την παράδοσή μας. Τώρα, έχω κάνει πολλά έργα μου, δεν ξέρω κατά πόσο να αρέσουν ή όχι στον κόσμο, αυτό θα το κρίνει η κοινωνία.
1: Αυτό φαίνεται και από τις πωλήσεις των δίσκων σας όμως και την αγάπη του κόσμου.
2: Βεβαίως.
1: Η προσφορά σας τεράστια και η αγάπη σας φυσικά το βιολί. Ένα όργανο που αγαπήσατε, ένα όργανο που όπως διάβασα στο βιογραφικό σας το γνωρίζετε από πολύ μικρή ηλικία.
2: Ναι. Από 7 χρονών άρχισα να μαθαίνω, με μαθαίνω ο πατέρας μου. 9 χρονών ήμουν επαγγελματίας, έπαιξα σε γάμο. Δεν φτάναν τα πόδια μου κάτω να πατήσω. Και από τότε και έπειτα συνέχισα και έμεινα στο επάγγελμα.
1: 70 αυτό. Δηλαδή χρόνια καθαρά επαγγελματικά.
2: Μουσικός, ναι. Επαγγελματικά.
1: Επαγγελματικά. Έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ. Από ό,τι ξέρω είσαστε υπήκοος Αμερικής.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι και οι κριτικοί που είναι εκτός Ελλάδας αγαπάνε την παράδοση και τηρούν τα ήθη και τα έθιμα. Πιστεύω ότι έχετε ζήσει έντονα και στην Αμερική. Έχετε δώσει ένα κομμάτι του εαυτού σας και εκεί, στους κριτικούς. Γιατί επιλέξετε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ζήσετε εδώ?
2: Να σας πω ένα πράγμα. Όσο όμορφα και να είναι, μπορεί να υπάρχει χρήμα. Μπορεί να υπάρχει και υπάρχει πιο καλύτερη κουλτούρα, θα λέγαμε, στο εξωτερικό από ό,τι είναι εδώ. Εδώ δυστυχώς το λέω με πικρία, ο περισσότερος κόσμος και ειδικά οι νέοι έχουμε χάσει τα νερά μας, όπου να θα χάσουμε και τη γλώσσα μας. Δεν θα μιλάμε ελληνικά. Ενώ στο εξωτερικό οι Έλληνες, γενικά ο ελληνισμός και ιδιαίτερα οι κριτικοί, κρατούν τα ήθη και τα έθιμα όπως ήταν εδώ πριν από 70 χρόνια. Λοιπόν, δεν ζεις μονάχα με το χρήμα ή με τον πλούτο. Πρέπει να ζεις και με τον κόσμο. Και δεν με ενέμπρεε ο κόσμος όσο με εμπνέει εδώ ο τόπος μου. Δηλαδή η αγάπη για τον τόπο μου με έκαμε να γυρίσω πίσω, να έρθω στον τόπο μου ξανά.
1: Και να δράσετε εδώ και να αφήσετε πάρα πολύ υλικό. Υπάρχει υλικό που δεν έχει γραφτεί για τα σεπτάρια σας?
2: Δικά μου?
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά. Δεν θα το πιστέψετε. Έχω τόσα πολλά στην αποθήκη μου που λένε, που είναι φύση αδύνατο να μπορέσω να τα εκδώσω ποτέ.
1: Ίσως κάποτε εκδοθούν φυσικά. Βέβαια και το κόστος
2: είναι αρκετά μεγάλο. Εάν εκδοθούν, μπορεί όταν εγώ δεν θα υπάρχω, θα τα αφήσω, βέβαια θα έχω κανονίσει και έχω αφήσει εντολή όλο μου το αρχείο να μείνει στο σύλλογο και ας το εκμεταλλευτούν αργότερα άλλοι. Με τη μόνη βέβαια, με τη μόνη προοπτική ότι θα μπαίνει το όνομά μου. Ότι κάθε μελωδία από αυτή πρέπει να μπαίνει το όνομά μου μέσα. Γιατί δεν έχω κάνει μονάχα μουσικές μελωδίες πάνω στην κριτική μουσική. Εγώ έχω δίσκους, κυκλοφορούν δίσκοι μου στο εμπόριο με τσάμικα, δικά μου, δικές μου δηλαδή μισουκές, με λόγια και με μελωδίες δικές μου. Ζεϊμπέκικα, χασάπικα, σιρτοτσιφτετέλια, καρσίλαμάδες, μέχρι αλέγκρο, μέχρι τα... Έχω πάρα πολλές μελωδίες. Προχθές έπαιξε μερικά τέτοια δικά μου κομμάτια ο Γεραμάνης στην εκπομπή που είχε.
1: Μια καταπληκτική εκπομπή. Την παρακολούθησα
2: και
1: εγώ.
2: Και δικά μου, δικές μου μελωδίες. Τα έπαιξα δηλαδή εγώ από δίσκους δικούς μου. Αυτό πάντως βέβαια είναι ωραίο να μπορεί ο κάθε μουσικός να παίζει ό,τι μπορεί και ό,τι καταφέρνει. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα.
1: Με δυνατότητές σας σίγουρα.
2: Ό,τι μπορούσα έκανα.
1: Παραγγελιά του Ναύτη όμως λέγεται και το τραγούδι που έχετε αποτυπώσει στο δίσκο σας που φέρει το 65 χρόνια Ναύτης. Τι λέει αυτή η παραγγελία, για πέστε μας.
2: Αυτό το πράγμα το έφτιαξα, για να είμαι ειλικρινής, είχα αδιαθετήσει πριν κάποιο καιρό. Δεν ήξερα ακριβώς τι είναι και τότε μου ήρθε στο μυαλό, λέω, πρέπει να αφήσω κάτι. Τι δεν θέλω, εάν φύγω, λέω, ίσως θα έρθει, για θα έρθει και εμένα η μέρα μου κάποτε. Ναι. Και έφτιαξα αυτή τη μελωδία και άφησα παραγγελία, το κάνω παραγγελιά όταν θα με πηγαίνουν για την τελευταία κατοικία να παίζεται αυτή η μουσική. Εγώ δεν θέλω καλάματα και τέτοια, θέλω μουσική, τραγούδι, να παίζεται αυτή η μουσική.
1: Να το ακούσουμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβουμε τι έχετε αφήσει παραγγελιά. Παρακαταθήκη.

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο αείμνηστος Κώστας Παπαδάκης, η Ναύτης, στη μουσική παραγωγό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Χανίων, Άννα Μακράκη Καρέλα, στις 24 του Σεπτέμβρη του 1998. Τη χρονιά πριν την γερμανική εισβολή στην Κρήτη, ο Ναύτης μαζί με τον Ντίνο, τον Λέλη και τον Νίκο Σαριμανόλη δημιουργούν την πρώτη λαϊκή ορχήστρα στα Χανιά. Παίζουν σε διάφορα μαγαζιά της πόλης των Χανίων, αλλά κυρίως στην ταβέρνα Ντίνος, του Ντίνου, ένα κουτουκάκι στη συνοικία Σαντριβάνη, πίσω από τη Σταφιδική. Την πενταετία που ακολουθεί, ο Ναύτης δημιουργεί λαϊκά τραγούδια που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία στην πόλη. Νέα Χώρα, Χανιοτοπούλα, Σταφιδική και άλλα.

Μετά το τέλος του πολέμου 1945, ο Ναύτης αναλαμβάνει εβδομαδιαίες εκπομπές στον ιδιωτικό ραδιοσταθμό του Βασίλη Δασκαλάκη στα Χανιά, που αργότερα έγινε κρατικός. Τον επόμενο χρόνο καλείται να υπηρετήσει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Κατατάσσεται στο πολεμικό ναυτικό, αποσπάται στο λιμενικό σώμα και υπηρετεί στο λιμεναρχείο Χανίων. Επειδή κατά τη διάρκεια της θητείας του παίζει σε αρκετές περιστάσεις, πανηγύρια, γιορτές, σαραβώνες, γάμους, βαφτίσια, φορώντας την ναυτική στολή, ο κόσμος τον αποκαλεί ναύτη. Έτσι και εκείνος, όταν απολύεται, κρατά τον ναύτης για καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Φίλες και φίλοι, η τελευταία επίσημη εμφάνιση του Ναύτη ήταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2002 στις εκδηλώσεις για τις μουσικές και τους χορούς της Κρήτης, 4 μήνες πριν φύγει από κοντά μας. Αυτός ο καλόκαρδος γίγαντας, ο ερμηνευτής, ο δεξιοτέχνης, ο δημιουργός, ο δάσκαλος, Κώστας Παπαδάκης η Ναύτης, μπορεί να επιδίδεται σε αέναες μουσικές ερμηνείες, εκεί στην άειλη χώρα των αγγέλων και των πνευμάτων, όπως λένε, αλλά στην πραγματικότητα είναι εδώ και ζει πάντα μέσα στις καρδιές μας. Μέσα στις καρδιές όλων αυτών που τον θαύμασαν, τον αγάπησαν και διδάχτηκαν από αυτόν τον ακούραστο εργάτη της παράδοσης. Ήθε αυτός ο γίγαντας του μουσικού πολιτισμού μας να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους κρητικούς μουσικούς μας.

Φίλες και φίλοι, πλησιάζομαι στο τέλος της σημερινής στράτας της Ερτ Χανίων και του δεύτερου και τελευταίου αφιερώματος στον αείμνηστο καλλιτέχνη Κώστα Παπαδάκη η Ναύτη. Με τη συμπλήρωση 23 χρόνων από τις 3 Μαΐου 2003 που έφυγε από τη ζωή. Από το αρχείο της Ερτ Χανίων ακούσαμε να μιλούν για τον εκλειπώντα η σύζυγός του κυρία Αθηνά, συνεργάτες του, αλλά και τον ίδιο τον Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη, 79 χρόνων τότε, να δίνει συνέντευξη στη μουσική παραγωγό της Έρα Χανίων, Άννα Μακράκη Καρέλα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1998. Θα σας αποχαιρετήσουμε μουσική και τραγούδια του αξέχαστου Ναύτη. Ευχαριστώ τους Γιώργο Βλαζάκη και Βάιο Χειμώνα που έκαναν την επεξεργασία του αρχαϊκού υλικού αυτό του αφιερώματος, όλες και όλους για την ακρόαση. Από εμένα, την Άρτεμη Κατράκη, στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, η επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός το πρωί, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τραμ σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα. Από τις 12 έως τις 14 Μαΐου τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση Φίξ λόγω εργασιών μεταφοράς τη στάση Ζάπιο. Παράλληλα στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά έως τις 20 Μαΐου και κατά τις ώρες 9 το βράδυ με 1 μετά τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως τη στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘ, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο στις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως στις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλετζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Την Nightwing, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Nightwing. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Nightwing. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knocking on Heaven's Door από τον Brian Ferry. Αυτή η πολύ ωραία εκτέλεση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Δευτέρες, ξεκίνημα εβδομάδας με κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ένα road trip μουσικό. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Ο Νίκος Σκλαβενίτης θα ρυθμίζει τον ήχο μας. Άντζελε στον αέρα μας, City of the Sun. USA για το 2026 από το album Under the Moon. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει προς καλοκαίρι, έτσι είναι ένας μήνας πριν από το καλοκαίρι. Ήδη αλλάζει όλη η εικόνα όταν βρίσκεσαι στη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή αν πηγαίνεις παραλιακά, όπου είσαι κοντά σε θάλασσα, βλέπεις ότι είναι άλλη η εικόνα και το τοπίο, όλο το περιβάλλον, την άνοιξη, το φθινόπωρο, και αλλιώς το καλοκαίρι, που με το που τη βλέπεις τη θάλασσα θες να μπεις.

Ευχαρίστησαν το κοινό φυσικά οι Μετάλλικα και είπαν wow για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που έρχονται στην Ελλάδα λένε wow, όχι μόνο οι Μετάλλικα, όλοι, γιατί είμαστε από τα πιο θερμά κοινά που υπάρχουν. Με ρεκόρ σε όλη τους την περιοδία, σε όλες τους τις περιοδίες, πάσαμε το ρεκόρ 97.000 άτομα περίπου. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη για τους Μετάλλικα, ακόμη και για, όχι για τους core fans. Γιατί πολλοί κράζουν ότι πήγε όποιος να είναι. Φυσικά και θα πάει όποιος να είναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο. Δεν ήταν απλά μια συναυλία. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι να το δουν και να το απολαύσουν. Γιατί ήδη οι Μετάλλικα έχουν φύγει από αυτή την κάστα που ήταν μια απλή μπάντα ή μια σπουδαία μπάντα. Είναι ένα global φαινόμενο. Είναι μία από τις αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μπάντα στον πλανήτη σίγουρα. Γι' αυτό και έκανα και το ρεκόρ προσέλευσης. Έκανα το ρεκόρ και είναι μια μπάντα που κατάφερε να κάνει το πιο δύσκολο crossover που έχει γίνει ποτέ στη μουσική. Να φέρει τον κόσμο, 97.000 κόσμο, σε thrash μουσική. Έτσι, αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο crossover, να φέρουν αυτό το είδος της μουσικής, αυτό το ιδίωμα και στο mainstream κοινό, κάτι που τους μεταλλάδες τους ενοχλεί πολύ, αλλά είναι ένα επίτευγμα όπως και να το κάνεις, και οι Μετάλλικα ήταν πάντα στην εποχή τους, προχώρησαν, κατάλαβαν όλο το ρεύμα, το κατανόησαν και αυτή τη στιγμή έχουν τόσες γενιές. Αυτό έλεγε και ο Hetfield σε μια συνέντευξή του, που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα ο James Hetfield, και είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που έχει φοβερή ζεστασιά, με πολύ αγάπη κάνει αυτό που κάνει, ένας αληθινός άνθρωπος, και σε συνεντεύξεις του λέει ότι δεν του αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες όλοι μαζί του, προτιμάει να γνωρίζει κάποιον, να του δώσει το χέρι, να ρωτήσει το όνομά του. Το ίδιο έλεγε και ο Dio, το ίδιο λέει και ο James Carey, ο Jim Carrey. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ψυχή, καρδιά, γεμάτη καρδιά, αυτό λένε, και ο Hetfield είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος και το αξίζει όλο αυτό να είναι μια billion dollar μπάντα αυτή τη στιγμή, που μπήκε στο Pantheon που είναι οι Stones, οι Beatles και οι Queen. Τέσσερις μπάντες είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο, και είναι οι Queen, οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Pink Floyd και οι Metallica αυτή τη στιγμή. Και μπράβο τους που το κατάφεραν και δίνουν ένα από τα μεγαλύτερα shows, γιατί δεν τους πλησιάζουν ούτε καν οι Iron Maiden που έχουν τεράστια shows, που βγαίνουν Spitfire, αεροπλάνα, ο Eddie, που είναι true metal μπάντα και φοβερά show, όλες οι metal μπάντες, και η Rammstein και όλες οι τα pop acts είναι φοβερά, και της Lady Gaga. Η Metallica αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο act στον κόσμο. Έδωσαν ένα show υπέροχο και ευτυχώς που κατάφερε τόσους πολλούς κόσμους, και όχι μόνο μεταλλάδες, να το απολαύσουν, γιατί πλέον έχει φύγει από αυτή την τροχιά. Μετάλλικα, από τα καλύτερα πράγματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, είπαν ευχαριστούμε πολύ, και φυσικά να πούμε και τα μπράβο και στη διοργάνωση, γιατί μπόρεσαν οι high priority και όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει, να βγει με ασφάλεια, με τόσο κόσμο που δούλευε, με τους γιατρούς που ήταν εκεί όλη τη μέρημνα, όλα τα πάντα πήγαν ρολόι από την αρχή μέχρι το τέλος, και για ένα τέτοιο event είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μπράβο σε όλους για μία από τις ωραιότερες βραδιές που έζησε ποτέ κανείς στην Αθήνα. Say a

Πίσω πέρα από τους Μετάλλικα που ήταν υπέροχοι, που ευγενέστατοι, ωραιότατοι, έπαιξαν σιρτάκι, έπαιξαν, μίλησαν για την Ελλάδα. Είναι να τα λέμε πάντα αυτά και στις συναυλίες αυτές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από όλα αυτά, έτσι, 3.000 άτομα δούλεψαν για αυτή τη συναυλία και το Ολυμπιακό Στάδιο, Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ, η Τροχέα, η Πυροσβεστική, πόσοι γιατροί που ήταν μέσα. Όλοι οι άνθρωποι πραγματικά που δούλεψαν για να απολαύσει όλη η Αθήνα το μεγαλύτερο σοου που έγινε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Και μπράβο στους Μετάλλικα, γιατί υπήρχε και μία πολύ συγκινητική στιγμή που αφιέρωσαν στις τρύπες, στον Αγγελάκα και στην παρέα του. Γιατί να τα λέμε αυτά, ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς στην Ελλάδα το ξέραμε ότι οι τρύπες ήταν μία από τις καλύτερη rock band που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, με διαφορά. Ήταν οι τρύπες. Ο Αγγελάκας, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας υπέροχος μουσικός. Και όλα τα ρίφς, οι παραγωγές που κάνει τρύπες είναι world class. Δεν είναι μια μπάντα που απλά τα πήγε καλά στην Ελλάδα. Η μουσική τους δεν υπάρχει. Είναι πολύ σπουδαία όλα τα ρίφς. Και θα ακούσουμε ένα για να θυμηθούμε μια από τις ωραιότερες στιγμές που είχαν οι τρύπες. Και εξακολουθεί να έχει τέτοιες στιγμές ο Αγγελάκας, γιατί είναι σπουδαίος. Ήταν μια μπάντα που της άξιζε και μια διεθνή αναγνώριση. Και έχει αναγνωριστεί και στους Stones. Άρεσαν οι τρύπες όταν ήρθαν στην Ελλάδα, στη Μύκονο συγκεκριμένα, και είχαν ακούσει τρύπες σε ένα μαγαζί στη Μύκονο, και φυσικά οι Μετάλλικα που έκαναν αυτό που έπρεπε, να παίξουν κάτι από τη σπουδαιότερη μπάντα ροκ που έχουμε στην Ελλάδα, και να θυμηθούμε αυτά τα απίστευτα ρίφς που έγραφαν οι τρύπες και το πώς έπαιζαν και τα ντραμς και όλοι και οι παραγωγές τους φοβερές. Για το στίχο δεν το συζητώ. Αγγελάκας εγγύηση.

Τρύπες, ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα στο ροκ μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Σπουδαίοι και τους άξιζε έτσι να κάνει ένα tribute η μεγαλύτερη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όχι μόνο τώρα. Και το 1980, αν θυμάστε, υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που με τον τίτλο When Metallica Ruled the World. Υπήρχε μια περίοδος που η Metallica ήταν νούμερο ένα από όλα τα είδη της μουσικής στη δεκαετία του 80. Είχαν κάνει take over και τότε μια εποχή. Έγινε και κάτι τρομερό που μπήκε το Master of Puppets και στο Stranger Things και έμαθαν τα νέα παιδιά. Πήρε μια ολόκληρη γενιά ένα τραγούδι που δεν είχαν την ευκαιρία να τα ακούσουν νωρίτερα. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στη μουσική. Δεν υπάρχει εποχή στη μουσική. Καλή μουσική είναι διαχρονική, είναι για πάντα. Δεν υπάρχει παλιά, καινούρια, νέα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε παρθενογέννηση στην τέχνη, ούτε κανείς κλέβει, που λένε και για το Mustaine. Ότι Metallica έκλεψαν από το Mustaine τα riffs. Κανείς δεν κλέβει από κανέναν. Δανείζονται στοιχεία όλοι, μέχρι και ο Μπάχ έχει δανειστεί στοιχεία. Έτσι πάει η μουσική, η πορεία της μουσικής και η πορεία της τέχνης, ευτυχώς. Όπως είπε και ο Elton John, γιατί Metallica έφτασαν εκεί, όχι τυχαία. Γιατί ξέρουν να γράφουν πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Τραγούδια που μπορούν να μιλήσουν στην ψυχή των ανθρώπων. Τραγούδια που τα έγραψαν άνθρωποι όπως ο Hetfield, που έχασε τη μητέρα του νωρίς, ο πατέρας του τον άφησε, έπρεπε να βρει το δρόμο του και τον βρήκε μέσα από τη μουσική που του έσωσε τη ζωή, όπως και σε κάθε καλλιτέχνη που έχει μιλήσει για αυτά που αγγίζουν την ψυχή. Ο Elton John είχε πει ότι το Nothing Else Matters των Metallica είναι το καλύτερο τραγούδι που είχε ακούσει στη ζωή του. Έκανε το Hetfield να δακρύσει ζωντανά σε μια εκπομπή και είπε πραγματικά ότι όλη η μελωδική γραμμή, ο στίχος και ο τρόπος που έχει γραφτεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα. Να ακούσουμε τον Elton John να διασκευάζει κάτι άλλο που του αρέσει. Σε ντουέτο με Katie Lang, ο Elton John εδώ και το Teardrops.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για 4η φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

iCats, Ike Turner και οι iCats του εδώ στο You Can Have Your Cake and Eat It Too. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο με λίγα λόγια, αυτό που λέμε εμείς. 7 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Road trip, απογευματινό μουσικό με τον Νίκο Σκλαβενίτη να φροντίζει τον ήχο.

Από την Betty Swan αυτή η εκτέλεση του Suspicious Minds φεύγει ο Bob Marley. Το 1981 έφυγε στα 36 του ο θρύλος της Τζαμάικα, της Ρέγκε. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, Στέφεν Μάρλεϊ.

Money can buy life. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε στο γιο του ο Bob Marley, στο Ziggy. Και το έλεγε στην κάθε ευκαιρία που είχε, στην πρώτη ευκαιρία, σε όλες τις συνεντεύξεις που είχε με τους ανθρώπους που μιλούσε. Έλεγε πάντοτε για το χρήμα. Money can buy life. Δεν ήθελε το χρήμα στη ζωή του. Ήθελε τη ζωή. Πλούτος είναι η ζωή.

0: Και κάθε χρόνο ακούμε παρέα αυτή τη φανταστική, αυτό το τέλειο σημείο της συνέντευξης του Μάλι, γιατί είναι ωραίο να το βλέπεις και στο YouTube, να βλέπεις το πρόσωπό του με τον δημοσιογράφο που του λέει «Έχετε βγάλει πολλά λεφτά από τη μουσική» και του λέει «Όταν είστε πλούσιος», αυτό τον ρώτησε. Και του λέει πόσο έχετε βγάλει, λέει, πολλά λεφτά από τη μουσική του, από τη μουσική σας, και τον ρωτάει ο Μάρλι, τι εννοείς πολλά λεφτά, πόσα είναι πολλά λεφτά για σένα, και του λέει πολλά δολάρια, πολλά να έχετε αποκτήματα, και του λέει αυτά είναι, αυτό είναι που πιστεύεις ότι κάνει πλούσιο έναν άνθρωπο, τον ρώτησε, αλλά έτσι λίγο αλαζονικά, θυμωμένος. Νιώθει δηλαδή και το πρόσωπό του και από τον τόνο τη φωνή του, δεν του αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, δεν του αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το χρήμα ο άνθρωπος. Του λέει possessions, του λέει ότι τα αποκτήματα, τα χρήματα, ο πλούτος δεν σε κάνουν πλούσιο ποτέ. Το μόνο πράγμα που σε κάνει πλούσιο είναι η ζωή.
1: Are you a rich man?
2: What do you mean rich? What do you mean?
1: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
2: Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever.

το Silver Hogem. Και μέσα από το soundtrack της σειράς Detective Hall, Νορβηγία για το Netflix, Silver Hogem, με πολύ ωραίο πάντα το μουσικό του περιβάλλον. Leon Bridges, Bad Bad News.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω.
1: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up.

Κέλιμπους, The Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε. Καλή εβδομάδα, λίγο μετά τις 7, 5 λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο στην συντονισμένη 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν ακούμε, μας ακούτε έτσι, γιατί μπαίνετε και στο rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά on demand με όλες τις εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρίσκεται εκεί με πληροφορίες, φωτογραφίες και πολύ καλή ποιότητα για σένα να ακούς όπου και αν είσαι. Μια παρέα είμαστε με soundtrack διαφορετικό, ίδιο και διαφορετικές εικόνες. Κώστας Γεωργιακόπουλος, φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα ρότριπ μουσικού. Πάρα Φορκούβα, το Wicked Game του Isaac, του Chris Isaac, που έρχεται και θα τα ακούσουμε live αυτό τον Ιούνιο, 13 Ιουνίου. Και όχι μόνο, έρχονται πολλές συναυλίες και όμορφες βραδιές.

Florence έρχεται. Florence and the Machine θα απολαύσουμε 14 Ιουλίου, τον Ιούλιο. Λοιπόν, στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, Eject Festival. Και εδώ, στο Stand By Me.

Stand by me. Θα δούμε Florence and the Machine, 14 Ιουλίου στο ACA Eject Festival. Είχε μια ομαδούλα όταν ήταν μικρή η Florence στο σχολείο με τις φίλες της. Έκαναν ξόρκια και ρίχναν κατάρρευση στους μαθητές τους. Είχαν μια μαγική αδελφότητα και είχαν και βιβλία με ξόρκια που τα φτιάχναν και οι ίδιες. Νομίζω, εντάξει, για πλάκα φαντάζομαι. Γιατί έχει αυτό το στυλάκι με τα κόκκινα μαλλιά, το medieval, σαν την Λουρίνα Μακένιτ ένα πράγμα. Και μάλιστα είχε και στριμώξει ένα παραγωγό σε μια τουαλέτα σε ένα μπαρ και το τραγούδισε το Something's Gonna Hold On Me της Etta James για να τον εντυπωσιάσει. Και τον εντυπωσίασε. Γιατί αν θέλει κανείς, βρίσκει το δρόμο όπως το βρήκε η Florence και προσπαθεί να βρει και για την ψυχή της στο δρόμο της, τον εσωτερικό που τον έχασε για πολλά χρόνια. Άλλο ένα κορίτσι θα δούμε, Μισελ Γκούρεβιτς, End of an Era. Και υποθέατρο Παπάγου, σημειώστε, τον Ιούνιο.

0: We had a good time, didn't we?
1: Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, με τη Μισελ Γκούρεβιτς και τη Φλόρενς που θα τις απολαύσουμε ζωντανά στην πόλη μας, έρχεται το μεγάλο Athens Jazz Festival και Athens Cosmos Jazz Party που θα γίνει στην ταράτσα του Γκαζάρδε, που κάθε χρόνο συναντιόμαστε στο τέλος του μήνα, 30 Μαΐου. Αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, με Ροζάνα Μαϊλάν και την ορχήστρα της, 11 άτομα στη σκηνή. Θα απολαύσουμε ένα live υπέροχο, μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου. Λένε μας στάθηκε και Μιχάλης Καμάκας. Δροσιά στην ταράτσα του Γκαζάρτε και του Μιράδα, Ροζάνα Μαϊλάν.

Του Μιράδα, λοιπόν, θα το ακούσουμε live αυτό από Ροζάνα Μαϊλάν στον Καζάρτε. Σημειώστε την ημερομηνία 30 Μαΐου. Κόσμος και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε όλες τις απίστευτες ελληνικές jazz bands. Θα ζήσουμε πολλές μέρες γεμάτες jazz και την καλύτερη jazz της πόλης. Και το βράδυ θα χορέψουμε με Latin. Και όχι μόνο. Lila Downs με άλμπουμ καταπληκτικό. Cambias me mundo. Μια κούμπη από το Μέξικο. Tumba 7 και η Lila Downs στον αέρα μας.

Λίλα Ντάουνς πάλι κάνει την έκπληξη. Πάντα ιδιαίτερες οι ερμηνείες της. Και σπάνιο να κάνει κάτι αδιάφορο, κάτι που δεν... Κάτι που δεν θα περάσει έτσι απαρατήρητο στην ερμηνεία της, με χρώμα Μέξικο πάντα. Υπέροχη Λίλα Ντάουνς, την είχαμε δει και σε εξαιρετική συναυλία εδώ στην Αθήνα. Διαβάζω μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει το εξής: οι άνθρωποι είναι πιο γενναιόδοροι όταν κάποιος παρακολουθεί. Ακόμα και από μια εικόνα ματιών. Αν βάλεις δηλαδή αυτοκόλλητα μάτια κάπου, η έρευνα έδειξε αυτό, ότι τοποθετώντας απλά μια φωτογραφία με μάτια κοντά σε ένα κουτί δωρεάς ή σε ένα κοινόχρηστο χώρο, αυξάνεται δραματικά. Αυξανόταν δραματικά η ηθική συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάμερα ή να είναι άνθρωποι μπροστά, και μόνο με την αίσθηση ότι κανείς σε παρακολουθεί γίνεσαι καλύτερο άτομο, λένε οι έρευνες. Δεν ξέρω για σένα, δεν ξέρω αν το έχεις δει γύρω σου, αλλάζει ακόμη και ο τόνος της φωνής καμιά φορά. Το παρατηρείς αυτό σε ανθρώπους γύρω σου. Μυστήριο, μυστήριο. Η Έλιφ Σάντσες, και αυτό είναι ένα μυστήριο, η διασκευή της Έλιφ Σάντσες σε Στράτο Διονυσίου. Φοβερά πράγματα από την Τουρκία, υπέροχη φωνή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
5: Λουπουρτούνι.
4: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
5: Κουέ, κουέ, και...
4: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κόσμος 93,6.

Good από τον Elvis. 8:25 είναι. Καλή εβδομάδα. Απογευματάκι προς βραδάκι πάμε. 11 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road Trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου, ήταν το 74. Έπαιζε ο Elvis live στο Los Angeles, στο Los Angeles Forum στην Καλιφόρνια. Και είχαν πάει Led Zeppelin να δουν τη συναυλία. Ήταν στο κοινό. Και κάπως λίγο ήταν αποσυντονισμένη η μπάντα του, του Elvis. Και ήταν κάπως, υπήρχε μια αστάθεια στο ξεκίνημα, δεν μπήκαν όλοι μαζί. Και σταμάτησε, ένιωσε άβολα πολύ ο Elvis εκείνη την ώρα, γιατί ήταν η Zeppelin στο κοινό. Σταμάτησε live μπροστά στον κόσμο και λέει: περιμένετε ένα λεπτό να ξεκινήσουμε όλοι μαζί, παιδιά. Γιατί έχουμε λέει τους Led Zeppelin κάτω εκεί στη σκηνή. Να μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε και τι κάνουμε. Να είμαστε όλοι παρέα. Συναντήθηκαν μετά, έκαναν αυτό το αστείο, γελάσανε οι Led Zeppelin και μετά βρεθήκανε πίσω. Και αντί να πάρουν οι Zeppelin αυτόγραφα από τον Elvis, πήρε ο Elvis αυτόγραφα από όλα τα μέλη για την κόρη του Λίζα Μαρή. Ναι, γίνονται αυτά βέβαια, γιατί καμιά φορά νομίζει κανείς ότι όλοι αυτοί οι huge stars δεν παίρνουν αυτόγραφα από άλλους, ας πούμε, γιατί είναι τόσο ψηλά. Όχι, εννοείται ότι κλαίνουν και χτυπιούνται και αυτοί σε κάγκελα, σε συναυλίες. Η Alison Krauss στο μεταξύ δεν ήξερε τον Robert Plant, τον Zeppelin, και ο Τίμπον Μπερνέτ όταν τη ζήτησε, τη είπε μια πολύ ωραία ιδέα να κάνει ένα ντουέτο με τον Robert Plant που είχε κάνει ήδη τη στροφή στην Bluegrass. Και ήταν ο αδερφός της μπροστά σε ένα τηλεφώνημα, γιατί μόλις είχε κάνει ένα παιδάκι, ήταν πολύ μωρό το παιδάκι, και της λέει ο Τίμπον Μπερνέτ να κάνεις με τον Robert Plant ένα ντουέτο και όλα αυτά. Και λέει ποιος είναι ο Robert Plant, και το άκουσε αυτό ο αδερφός της και λέει άσπρεσε, του φύγε το χρώμα, της λέει με τα καλά σου δεν ξέρω τον Robert Plant, τον τραγουδιστή των Led Zeppelin. Και ήταν η Alison Krauss σε μια κατάσταση medium, τύπου εντάξει να το δούμε και αν και εφόσον να συνεργαστούμε. Φυσικά γκράμι πήρανε και για τα δύο άλμπουμ, Raising the Roof και Raising Sand. Δύο γκράμι για Alison Krauss και Robert Plant, υπέροχο το ντουέτο. Φυσικά πολύ ωραίες ιδέες του Τίμπον Μπερνέτ, γιατί η παραγωγή σε αυτό το επίπεδο ξέρουν πολύ καλά τι ντουέτα θα κάνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα σκεφτούν και κάτι ακόμη, να δούμε και Alison Krauss με Mark Knopfler. Αν ακούει ο Τίμπον Μπερνέτ, αποκλείεται, αλλά λέμε. Alison Krauss. Η πριγκίπισσα της Bluegrass με ρεκόρ στα Grammy, Union Station η μπάντα της, The Lucky One.

Lucky One από την Alison Krauss και τους Union Station. Και αυτά φυσικά έχουν τα μεγάλα του είδωλα όλοι οι καλλιτέχνες. Έχουν δανειστεί, δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη αυτό που λέμε, και ευτυχώς, γιατί ο καθένας παίρνει με το δικό του χρώμα και φτιάχνει το έργο του έτσι όπως μέσα του υπάρχει. Και αυτό είναι το ωραίο και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί ακούς όλα τα στοιχεία που δανείζονται από χέρι σε χέρι μέσα σε όλες τις δεκαετίες, σε όλες τις εποχές, μέσα στη μουσική, καλλιτέχνες που είχαν είδωλα και κάποιοι τα γνώρισαν και δεν είχαν την ίδια εικόνα από κοντά, όπως ο Ντίλαν με τον Woody Guthrie, που με 5 δολάρια, 10 δολάρια στη τσέπη του, δεν είχε σχεδόν καθόλου λεφτά, άφησε το σπίτι του, τα πάντα, γιατί ήθελε να γνωρίσει το είδωλό του από κοντά, να νιώσει, να ακούσει τις ιστορίες, και ήθελε τη μουσική αυτή με την οποία μεγάλωσε να τη νιώσει στο πετσί του, και το γνώρισε το Woody Guthrie. Και ο Μπαχ περπάτησε 400 χιλιόμετρα με τα πόδια και πήρε άδεια από τον εργοδότη του για να ακούσει τον Ντίντριχ Μπουξτεχούντε στο Λούμπεκ το 1705 στα 20 του. Bob Dylan, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Most likely you go your way and I'll go mine. Με 360 σκηνή το World Tour των Metallica στο ΟΑΚΑ για να απολαύσουν όλοι. Τόσο φοβερή διοργάνωση, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η βραδιά και με έναν τρόπο όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε μεγαλύτερη αρένα και όλοι οι άνθρωποι μπόρεσαν να δουν από κοντά τουλάχιστον που ήταν μπροστά και το Hetfield, ο Lars, όλους τους Metallica στο συναυλιακό γεγονός, το μεγαλύτερο που είδαμε πολλά ποτέ στην Ελλάδα και ρεκόρ και για τους Metallica που το ανέβασαν και στο δικό του site ότι έγινε το ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φαντασία πολύ και είναι και καλή μουσική και έκαναν και μια φοβερή παραγωγή. Το 2003 το σκέφτηκαν οι Iron Horse, μια ομάδα που λατρεύει την bluegrass, είναι bluegrass μουσική, και επειδή Metallica είναι και country blues based μπάντα, μια χαρά τους τέριαξαν όλες οι συνθέσεις. Γιατί είναι και το Nothing Else Matters country κομμάτι κανονικό, είναι και το διασκεύασε και ο Chris Stapleton. Οι Iron Horse έκαναν το θαύμα και με πολύ κέφι και αγάπη για την μεγάλη fans των Metallica έφτιαξαν το Fade to Bluegrass το 2003 και έτσι θα απολαύσουμε και εμείς το One σε αυτό το περιβάλλον το μουσικό.

One, το Metallica λοιπόν από τους Iron Horns και αυτή την πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Να πούμε χρόνια πολλά σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές που πέρασαν ποτέ, και όταν τον είδαμε και live τον Eric Burton στο Ηρώδιο, όταν τον βλέπει κανείς live καταλαβαίνει και σε αυτή την ηλικία, έτσι, γιατί σήμερα κλείνει τα 84 χρόνια του πολλά, γεννήθηκε 11 Μαΐου του 41. Με τους Animals έδωσαν φοβερά πράγματα στη μουσική ιστορία. Μια φωνή μοναδική, μέχρι και τον Dylan επηρέασε με έναν τρόπο όταν είχε ακούσει την εκτέλεση του House of the Rising Sun. Το είχε πει ο Dylan ότι άλλαξε κάτι μέσα του, ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μπάρτον, και όταν το βλέπεις live καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό το real deal που λέμε, όταν κάποιος είναι, λες εντάξει, ναι, γι' αυτό ήταν οι Animals αυτό που ήταν, και από μικρό παιδί που ήταν έτσι ατίθασος νεαρός ο Eric Burton, έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι καταστράφηκε η ζωή του, λέει, με την επιτυχία των Animals, γιατί είχα, λέει, μια ωραία ζωή ανέμελη και ξαφνικά, λέει, είμαι κλεισμένο σε καμαρίνια, πρέπει να είμαι παντού, λέει, στην ώρα μου, νιώθω κρατούμενος, λέει, δεν αντέχω αυτή τη ζωή. Μια χαρά αντέχει ο Eric Burton, τον είδαμε, και έχει και εδώ πέρα σπίτι στην Αθήνα και έρχεται, να ξέρετε, μπορεί να τον πετύχετε πουθενά στα βόρεια προάστια. Εδώ μένει. Μια χαρά περνάει, δεν τον είδα να χαλιέται με την επιτυχία των Animals. Animals.

the night, υπέροχο Eric Barton. Χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε εδώ, Ντολής και Αθηναίο. Βλέπω και Κώστα Γεωργακόπουλο να τραγουδάει και να χορεύει Animals, που φροντίζει τον ήχο μας. Τις δύο ώρες πέρασαν. Και ο Νίκος Κλαβενίτης. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Ένα βήμα είμαστε στο καλοκαίρι μέσα. Νομίζω ότι θα έχουμε ζέστες έντονες τώρα στο Μάη, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω. Συναυλίες πολλές και καυτές. Ξεκίνησαν έτσι δυνατά με τους Μετάλλικα και ακολουθούν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες. Τουλάχιστον που ακούμε εδώ, ό,τι ακούμε παρέα θα το δούμε και live. Έτσι, από Florence, Beth Hart, ο Jose James, υπέροχο σκηνή. Και αυτά έρχονται και έτσι ξεκινάει ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά θα τα πούμε. Έρχεται και το πάρτι του κόσμου στην ταράτσα του Γκαζάρτε, Athens Jazz Festival. Θα απολαύσουμε πολύ jazz, υπέροχους μουσικούς, τους καλύτερους μουσικούς της Ελλάδας. Στην Τεχνόπολη θα γίνει αυτό σε ένα τριήμερο. Κόσμος πάντα είναι μέσα, κόσμος jazz. Και καταλήγουμε στην ταράτσα με δροσιά πάντα, ακόμη και με ζέστη δροσιά έχει στον Γκαζάρτε. Και θα ακούσουμε live και θα χορέψουμε παρέα στο τέλος του Μάη. Έτσι κλείνει ο Μάης και λέμε καλώς ήρθες στο καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ και θα κλείσουμε με το αγόρι που θα το δούμε και αυτό το Σεπτέμβριο, που λατρεύει την Ελλάδα. Έχει το κοινό του, μεγαλύτερο κοινό παίζει να έχει ο Σαββουρέτης στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία. Να τα λέμε αυτά. Παίζει να είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ τον θέλουμε εμείς. Εντάξει, θα τον αγαπάνε και στην Ιταλία, φαντάζομαι, δεν μπορεί. We will always be the way we were. Jack Σαββουρέτη.

0: Βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
8: Κόσμος 93,6.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 8 είναι Δευτέρα. Σήμερα 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Καλοκαίρι έξω, έτσι 30 βαθμούς και βάλε. Με πολύ σκόνη, βέβαια. Εντάξει, αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Το ότι δεν τα χάλασε ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και όσοι βγήκατε, πήγατε σε live, πήγατε σε παραλίες, πήγατε βόλτες, πήγατε εκτός Αθηνών, περάσατε. Το σίγουρο είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Στους Μετάλλικα δεν πήγε.
0: Να, έχουμε και κόσμο εδώ πέρα.
1: Πήγε τα λες όλα, λες και δεν ήταν η Μετάλλικα ποτέ πουθενά. Τι να
0: ναι, αυτά. Για πες μου, εσύ πήγε στους Μετάλλικα. Έχουμε την Κλαούντια Μάτολα. Ναι, και δεν μου λες. Είχε πάει στην παλιότερη συναυλία.
1: Σε όλες έχω πάει. Από το 93. Είναι
0: λοιπόν,
1: μεγάλη.
0: Άρα μεγάλη. Είσαι μεγάλη. Ναι, λοιπόν. Βάλτε, κύριε Κωστά, βάλτε το λίγο πιο σιγά έτσι. Αφού τώρα έχουμε την Κλαούντια Μάτολα εδώ. Λοιπόν, εγώ πέρασα για πολύ λίγο από τη συναυλία γιατί δούλευα.
1: Περαστικό.
0: Άκουσε με. Γιατί δούλευα. Θεωρώ ότι η συναυλία ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική οργάνωση. Εξαιρετικό στήσιμο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Θα έπρεπε κανονικά ο Αγγελάκας να τραγουδάει Μετάλλικα και όχι Μετάλλικα τον Αγγελάκα. Έτσι, όχι, το λέω χαριτολογώντας. Το λέω χαριτολογώντας. Μπράβο. Μπράβο, ναι, βάλτε από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχω εικόνα, σου λέω, έχω δει πάρα πολλά κομμάτια, πέρασα για λίγο. Η συναυλία του 99 θεωρώ και όχι του 2006 στη Ριζούπολη, το ότι ήταν, θεωρώ ότι ήταν στο πίκ της
1: καλύτερη ήταν το 93 στο Πανιόνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι, στη Νέα Σμύρνη, ήταν ένα άλλο πράγμα. Πήγαν τα κάγκελα, μπαίνανε, είδα εγώ με τα λάδια και
1: λοιπόν. Εμένα, ένα info να πω, ότι ήμουν μικρή και δεν είχα χρήματα να πάω.
0: Και πήδηξε τα κάγκελα.
1: Όχι, έκλαιγα στον κήπο γιατί ακουγόταν από το φάλιρο από τη Νέα Σμύρνη και με πήρε η μαμά μου, πήγε και είπε σε αυτό που ήταν στη Ριζούπολη, άστινα, δεν έχει λεφτά και μ' άφησε.
0: Εντάξει, καλά. Εσύ ήσουν τότε και είσαι ομορφό παιδό τότε γι' αυτό. Αλλά το 99 θεωρώ στη Ριζούπολη ότι ήταν το live εξαιρετικό. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον κόσμο γιατί είχε και μεγάλους και μικρούς και νέους και πολλές γενιές. Εγώ είδα μετά το live πολύ κόσμο και στην Αθήνα γιατί σου λέω ήμουν κάτω στο κέντρο και δούλευα. Κάποιοι είπανε ότι πριν από 4 χρόνια που είχε βγει περιοδία με τη Miley Cyrus και είχε βγει μαζί και είχαν τραγουδήσει. Ήταν παιδί μου το πικ, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι μια κίνηση που λέει το εξής, ότι όλες οι heavy metal, hard rock μπάντες πάντα θα γεμίζουν τα γήπεδα στην Ελλάδα.
1: Πάντα. Έτσι. Αυτό λέγει και η Lady Gaga, ότι είναι το μόνο πράγμα που ζηλεύει στην καριέρα της. Το μόνο
0: εντάξει,
1: πράγμα που ζηλεύει.
0: Αλλά ήταν μπράβο στη συναυλία, πραγματικά. Χαίρομαι όταν έρχεται η Κλαούντια Μάτολα και μιλάμε για. Γελάει και ο Κώστας. Και μιλάμε πάντα για hard rock.
1: Μου φωνάζει στο μικρόφωνο, δεν έχω ακουστικά.
0: Φωνάζει. Στο πρώτο τραγούδι όμως δεν έγινε ο σεισμός που λέγανε, έτσι. Ο περίμενε 1,5 ρίχτερ. Ενώ έδωσε μπούνια που λέμε έτσι ευγενικά στην προπαραμονή και την παραμονή στο soundcheck. Εγώ από τη Φιλοθέα, από τη Νέα Ιωνία, ακουγόταν λες και ήσουν δίπλα.
1: Ναι,
0: στο, πάρα πολύ καθαρά. Την ημέρα του live, στο πρώτο κομμάτι που περίμενα, σου λέω, σεισμό. Ήταν στο διάμεσο να γίνει, να δώσει ένα 1,5 ρίχτερ, δεν το έδωσε. Εντάξει, δεν το έδωσε. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είχαν βάλει και αισθητήρες και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως το live ήταν εξαιρετικό, μπράβο τους. Και μπράβο και στην Αθήνα που τους υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα. Και στο μοναστηράκι που φάγανε σουβλάκια και κάτω στο
1: κέντρο. Και διοργάνωση φοβερή, διοργάνωση... δεν ίδρωσε αυτή. Πήγανε 100.000 άτομα, μπήκανε, βγήκανε safe, ωραία,
0: και μέσα μισή ώρα βραχιολάκια, πόρτα,
1: όλα, γιατί είχε πόσα δώρα, πόσες διαφορετικές εισόδους, πόσα άτομα πήγαν από εδώ. Υπήρχαν γιατροί, ήταν η αστυνομία, το ΟΑΚΑ.
0: Και στην όλοι,
1: δηλαδή,
0: και στην
1: μιλάμε ότι ήταν σαν ορχήστρα.
0: Και στην Τεχνόπολη που ήταν το επίσημο merchandise, και στην Τεχνόπολη που πήγαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα, πήγε όλο το πράγμα και έγινε εξαιρετικό. Μπράβο στη διοργάνωση, έτσι.
1: Και στους Μετάλλικα που είχαν το 360 stage για να ικανοποιήσουν όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: όλοι,
0: εντάξει, είναι το σετάρισμα αυτή τη στιγμή που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο και επειδή στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και στην Αμερική παίζουν σε γήπεδα NFL, baseball που είναι πολύ μεγάλα γήπεδα στημένα, θέλουν να βάζουν πολύ κόσμο κάτω και γι' αυτό είναι και ο λόγος και το golden standing κτλ.
1: Και είναι και πολύ ωραίοι άνθρωποι Μετάλλικα. Ωραίος ο Χέτφιλ, ανθρώπινος.
0: Εγώ θυμάμαι όταν.
1: Επικοινωνιακό, νιώθω ότι είναι φίλο σου.
0: Εγώ θυμάμαι όταν μίλησε πριν από 2 χρόνια στο Sirius XM στο ραδιόφωνο και είχαν τότε τον Elton John, όπου ο Elton John είχε πάρει και είχε διασκευάσει τον Nothing Else Matters. Εκείνο τον καιρό ο Elton είχε πάρει την Miley Cyrus και είχε κάνει το κομμάτι με το Γιώργιο Μα στο τέλος να παίζει τσέλο το σόλο. Έχει βγει λοιπόν ο Χάτφιλντ, γιατί τον έχουν καλεσμένο στην μπάντα, τον έχουν καλεσμένο στο Howard Stern στο στούντιο και έχει βάλει τα κλάματα. Και λέει, εγώ λέει δεν ήμουνα τίποτα, λέει ήμουνα με μια παρέα τριών ανθρώπων, ένα λιτάκι λέει μέσα σε ένα γκαράζ και έχουμε απέναντι λέει τον τρισμέγιστο Elton John και να τραγουδάει λέει, ένα κομμάτι σε εμάς. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι τεράστιο πράγμα και είναι μια τεράστια αποδοχή από τους καλλιτέχνες. Δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο καλλιτέχνης. Και το Ζορμπά βέβαια που έπαιξε και τα πάντα. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, Κλαούντια Μάτολα εδώ επιλέγει.
1: Εγώ να πω κάτι, ότι ο Χέτφιλ είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και έπαιξε και έδωσε τα credits και έκανε ένα τρίπλ στον Αγγελάκα και στρίπες που είναι σπουδαία μουσική. Σε αντίθεση θα πω με τον Τζέλι Ρολ που είναι αγενέστατος και δεν είπε ούτε ένα ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ.
0: Καλά,
1: ένα
0: είναι.
1: Ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ. Ο Τζέλι Ρολ όταν πήρε το βραβείο Γκράμι δεν είπε «Πετράρα μου, αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ».
0: Δεν έχει έρθει ακόμα στο στούντιο. Όταν έρθει στο
1: στούντιο. Που μα έχει γονατίσει στο Τζέλι Ρολ.
0: Όταν έρθει ακόμα. Άσε γιατί τα ακούει ο Αντωνόπουλο αυτό και χαίρεται.
1: Για τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο αφιερωμένο.
0: Κανονικό. Κανονικό.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Αυτή είναι η Λουσέν.

Αυτός είναι ο Silverhoyem, God's Gonna Cut You Down, και αυτή είναι η Ella Langley. Πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή στο Billboard και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέα με τον Big Extra Plank. I Hope You're Happy, η ολοκένουργια δουλειά του Big X, μόνο με συνεργασίες, εξαιρετικά τραγούδια. Και τι ωραία συμπλέκει την R&B, το Hip Hop, με αυτή την μουσική που δεν είναι ακριβώς country, απλά είναι ένα κλασικό μουσικό ιδίωμα που μας έρχεται από τον Νότο. Hell at night. Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έλα Τνάιτ, λοιπόν, αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ, γι' αυτό είναι ο Μπαγκαγιάρ. Από τη νέα γενιά των μουσικών μας έρχονται από την Ιγυρία, όπου ο ίδιος παρέα με το Σαμπούζι και φυσικά με τον Μπρούνα Μπόι, με τρία διαφορετικά είδη μουσικής, ο καθένας το είδος τους, και πολύ περισσότερο και ο Μπαγκαγιάρ μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτίζει έναν εξαιρετικό ήχο.

0: Χριστέλ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άνοιξε λοιπόν και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Ωραίο είναι αυτό και ωραία είναι όταν φίλες και φίλοι γίνονται τόσα ωραία live, τόσες ωραίες εκδηλώσεις. Τώρα ανεξάρτητα εάν ξέρουμε όλοι ότι η Metallica είναι ένα hard rock, κάποιοι άλλοι το λένε heavy metal συγκρότημα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε. Δεν πάβει όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού και του ξένου κοινού, και το λέω αυτό γιατί είδα πολύ κόσμο που είχαν έρθει από το εξωτερικό, και Γάλλους και Γερμανούς και Σλοβαίνους και Κροάτες που ήρθαν στη χώρα μας για να δούνε αυτό το live. Όταν γίνονται άρτια live και έρχονται ονόματα καλή ώρα, όπως ήρθαν οι Coldplay, όπως ήρθε η Lady Gaga, όπως ήρθαν και πάλι οι Metallica, και τα ονόματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον δείχνουν ότι έχουμε πια και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να γίνει ένα άρτιο live και να εμφανιστούν ονόματα παγκόσμιου ελληνικούς, όπως ακριβώς είναι η Metallica σήμερα, γιατί αυτό το World Tour που κάνουν είναι τεράστιο, έτσι, και μπαίνουν και τραγουδάνε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, και είναι και μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές, αν θέλετε, της εμφάνισης του Metallica, ανεξάρτητα εάν σε κάποιον, το λέω και πάλι, αρέσει ή όχι αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ το κοιτάω, αν θέλετε, συναυλιακά, που μιλάμε και μέσα από την εκπομπή τόσα χρόνια και για συναυλίες και για εκδηλώσεις, και να ξέρετε, σε αυτό δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις για το εάν θα βγουν και θα παίξουν καλά οι Iron Maiden ή αν θα παίξει καλά η Μισελ Γκούρεβιτς που έρχεται η αγάπη. Στη μουσική είναι ακριβώς η ίδια, και το λέμε αυτό ως επαγγελματίες, και πολύ περισσότερο θέλουμε να γίνονται ωραία live στη χώρα μας, θέλουμε να γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις στη χώρα μας και να προβάλλεται και η χώρα μας τόσο πολύ στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό έκανε και ο ίδιος ο Χάρτφιλντ αυτή τη στιγμή, όπως και ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο και ο Χάμετ τίμησαν τη χώρα μας, ανέβασαν ένα πολύ ωραίο post στο Instagram στην επίσημη σελίδα του Metallica. Αυτό είναι ένα βραβείο πολύ περισσότερο για εμάς, για τη χώρα μας και για τη συναυλία και για την οργάνωση. Όλα αυτά λοιπόν για τα live, και μιας και μιλάμε και λέμε για live και για συνεργασίες, να μια ωραία συνεργασία που έρχεται και θα την ακούσουμε και στον αέρα. Δύο θρύλοι, μιλάμε ο Ρίγκο Σταρ παρέα με τον Πολ Μακάρνι, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρνι που θα κυκλοφορήσει

29 Μαΐου. Home to Us είναι λοιπόν το ντουέτο. Είναι το μοναδικό ντουέτο που έχει στο καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Και μάλιστα ο Ρίγκο παρέα με τον Paul McCartney γνωρίζονται 64 χρόνια. Την παραγωγή φυσικά την έχει κάνει ο Άντριου Βατ. Έχουμε πει, ο Άντριου Βατ κάνει τώρα την παραγωγή στον Elton John, την παραγωγή στους Rolling Stones, την παραγωγή και στο νέο άλμπουμ του McCartney. Στο άλμπουμ του McCartney έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ από το McCartney 3 και Chrissy Hynde και Celine Spiteri. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θυμίζει ο ήχος των δύο ιδιαίτερα τους Beatles της δεκαετίας του 60. Home to Us από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, παρέα με τον Ρίγκο, το φίλο του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Μακάρνι, παρέα με τον Ρίγκο Σταρ. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχαν τσακωθεί πάρα πολύ ο Ρίγκο με τον Πολ Μακάρνι. Κάποιοι είπαν ότι τελικά έκρυψε το τσικόρι του πολέμου ο Πολ Μακάρνι και ξαναμίλησε στο Ρίγκο. Είχαν εμφανιστεί μαζί του 23 στο του Αρίνα και ήταν εντάξει, πραγματικά συγκινητικό. Από την άλλη, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είσαι 65 χρόνια μαζί και δεν έχεις απλά μια μπάντα, αλλά έχεις φτιάξει τους Beatles και έχεις δημιουργήσει ένα καθεστώς, μια ολόκληρη εποχή, έχεις αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, δεν μπορεί να μην μιλάς ή να έχεις ό,τι διαφορές και να υπάρχουν έχουν λυθεί με τα χρόνια. Θυμάμαι μια συνέντευξη και δει στο ντοκιμαντέρ που έχει βγει τώρα τελευταία και τις κουβέντες που είχε κάνει και ο Μακάρνι με τον Ρούμπεν σε αυτό το εφταπλό ντοκιμαντέρ, κάνοντας φυσικά όλη αυτή την αποτίμηση της μουσικής και πράγματα τα οποία δεν ήξεραν οι Beatles, γιατί ήταν μονταρισμένα και ξαναπερασμένα στα στούντιο της Abbey Road. Ο 83χρονος πια Μακάρνι είπε κάποια στιγμή ότι για μένα ήταν η απόλυτη καταστροφή όταν διαλύθηκαν οι Beatles. Και μην νομίζετε, κάπως έτσι μπορεί να ένιωθε και ο Λένον, ανεξάρτητα εάν έριξαν πολύ μεγάλο μέρος και βάρος της ευθύνης στη Γιώκο Όνο και στον Τζον που το άφησε έτσι αυτό το πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, όταν τα γκρουπ, τα γκρουπ σαν τις οικογένειες αφενός με ένα αφετέρου, σούπερ μπάντες κάποια στιγμή κάνουν ένα πικ και κάποια στιγμή σταματάνε. Είναι λίγες, είναι δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια ακόμα οι Stones, ότι υπάρχουν οι U2 και οι U2 περάσαν ένα τεράστιο comeback όταν ήταν να γράψουν το Achtung Baby στη Γερμανία, όπου δεν μιλιότανε εκείνη την εποχή ο Μπόνο με τον Edge, και ευτυχώς που μπήκε μέσα στη μέση ο Ντανιέλ Λανουά και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και δεν τους άφησε γιατί ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα τότε ο Μπόνο. Θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν στις μπάντες, αλλά τώρα όταν μιλάμε για τους Beatles, κάποια στιγμή δεν μπορεί. Ρίχνεις νερό στο κρασί σου και τελειώνουν τα πάντα. Καθένας έκανε μια προσωπική καριέρα, είναι η μόνη εξάλλου τα δύο μέλη που μένουν και ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία, το δικό του χώρο, τη δικιά του μουσική και ωραίο είναι όταν συνεργάζονται. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια. The Secret Soul. Έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Πάρτι του κόσμος στα πλαίσια του Athens Jazz Festival. Σάββατο 30 Μαΐου.

Αυτή λοιπόν είναι η The Secret Souls. Εμείς θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Να είστε όλοι καλά από την Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση, από τη Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα αφιερώματα, ό,τι υπάρχει και ό,τι τρέχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Λέγαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το συναυλιακό καλοκαίρι και το ωραιότερο απ' όλα είναι ότι πάντα εμείς εδώ σαν κόσμος και σαν ραδιόφωνο πάντα ξεκινάμε το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι όταν ερχόμαστε σε επαφή λίγο πιο κοντά μεταξύ μας, κυρίως με το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθούμε όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, αρχής γενομένη στη Δευτέρα 25 Μαΐου, είναι η μέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, πάντα 8 η ώρα, εκεί θα είμαστε μέχρι τις 12 το βράδυ με τις εκπομπές ζωντανά από την Τεχνόπολη. Φέτος το ωραίο είναι ότι θα είμαστε και την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου θα είναι και μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται και την επομένη, δηλαδή στις 30 του μήνα, το Σάββατο, το πάρτι που κάνουμε στο Gazarte Roof Stage. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Δυναμική παρουσία, την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς τη Ροζάνα. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και εξαιρετική παρουσία της, κυρίως στο χώρο της κουβανέζικης μουσικής σκηνής, το κουβανέζικο σόν, και με πάρα πολλά άλλα είδη που την υποδεχόμαστε για να έχει ένα κόσμος jazz party που μόνο jazz δεν θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι party με πολύ Latin feeling, με Latin ρυθμούς. Να, με τέτοια πράγματα και όχι μόνο. Μετά η παραγωγή του Cosmos θα βάλουν μουσικές και λίγο πριν. Ό,τι πρέπει λοιπόν να συναντηθούμε με ανοιχτή πόρτα, ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου, ακριβώς στις 9 το βράδυ, στο Καζάρτε, στη Βουτάδων, στην Ταράτσα. Και μου πει κανείς ότι θα έχει κρύο ή οτιδήποτε άλλο, τίποτα δεν θα έχει, μια χαρά θα είναι. Ελάτε εκεί να κάτσουμε να περάσουμε ωραία, να πιούμε τα ποτά μας, να χορέψουμε και να ακούσουμε φυσικά τη Ροζάνα Μαϊλάν.

Ροζάνα Μαϊλάν, λοιπόν, το πάρτι του κόσμος, πάντα το θέλουμε το πάρτι του κόσμος και πάντα μας αρέσει όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί και διασκεδάζουμε και πολύ περισσότερο στο roof stage του Γκαζάρντε που πια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το πάρτι, με αυτήν την γιορτή της μουσικής και πολύ περισσότερο και με την, φυσικά με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και με το Jazz Τεχνόπολης που φέτος κλείνει και 25 χρόνια. Θα έχει πολύ ωραίο, γεμάτο, ζωντανό πρόγραμμα και όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές και φυσικά για, για τις ξένες ημέρες. Θα είμαστε 2 μέρες λοιπόν κάτω αυτή τη φορά. Ξέρω ότι υπάρχουν φορές που μας έχετε πει όσο μπορούμε περισσότερο να βρισκόμαστε εκτός. Μην νομίζετε, και εμείς το θέλουμε αυτό, το ραδιόφωνο όπως ξέρετε και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τα κάνουμε κυρίως για τους ακροατές και όχι για εμάς. Και πολύ περισσότερο μας αρέσει όταν βρισκόμαστε και εκτός στούντιο και ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Δίνουμε φυσικά και το

χαρακτηριστικό ήχο. Θα την δούμε λοιπόν 12 Ιουνίου. Θα παίξει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και κάπως έτσι πάμε μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να

0: Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Hub και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Yesterday When I Was Young. Αυτός είναι ο Roy Clark, reorchestrated από τον Inspiro από το Μάιο τέτοιες μέρες το 1969, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτή η μελωδία που είχε γίνει γνωστή φυσικά σε όλο τον κόσμο με την φωνή του Σάλας Ναβούρ 5 χρόνια νωρίτερα, το 1964, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί και στα Ιαπωνέζικα και στα Τσέχικα και μόλις χθες στα Ελληνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, μια Δευτέρα πολύ ζεστή, 11 Μαΐου από θέμα ζέστης και από θέμα καιρού, με σκόνη έξω, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Απέναντι μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Τζαλέν Εγκόντα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Τζαλενεγκόντα, ωραία φωνή και μας παραπέμπει φυσικά στη δεκαετία του 70 στον ήχο, στον κλασικό original ήχο της Soul. Το έχουμε πει εξάλλου αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, όμως στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν ένα revival σε αυτόν τον ήχο της τάξης και της Motown με πάρα πολλά ονόματα και από τις γυναικείες και από τις αντρικές φωνές. Ένα από τα live, φίλες και φίλοι, από τα πάρα πολλά live που αν ξεκινήσουμε και τα κάνουμε μία ρύθμιση, σίγουρα θα χρειαστούμε όχι μία αλλά δύο, μπορεί και παραπάνω εκπομπές. Το σίγουρο όμως είναι ότι ένα από τα live που κάνουν αίσθηση και μην νομίζετε κοντά είναι ούτε σε 1,5 μήνα, είναι το live που στα πλαίσια του Release Athens παρέα με το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσθέτει μια τρίτη ημέρα στο πρόγραμμα μετά τις ανακοινώσεις

διάσημες David Byrne και Gorillaz φυσικά. Και Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υποδέχεται η Αθήνα τον θρυλικό Jean Michel Jarre. Έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένας άνθρωπος οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream, άνοιξε το δρόμο για τη synth pop, άνοιξε το δρόμο για τη new age, άνοιξε το δρόμο για την trance, έκανε πράγματα τα οποία λίγοι καλλιτέχνες, μουσικοί και συνθέτες παραγωγή μπορούν να τα κάνουν στα 50 χρόνια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα δισκογραφικά μουσικά κοινά. Και βέβαια δεν θα είναι μόνος του, θα ανοίξει το live ένα γνήσιο τέκνο του, ένας μαθητής του που τον έχει χαρακτηρίσει και μέντορα, μιλάμε για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, το ξέφωτο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να φέρει στη χώρα μας τον Jean Michel Jarre.

Αυτός είναι το Cherry, αυτός είναι ο Sean Little. Sean Little μας έρχεται από την Πενσιλβάνια, από την Αμερική, από τη Φιλαδέλφια, βάζοντας πολύ τη rhythm and blues, τη soul μέσα στην μουσική του από το 2014 μέχρι και τις μέρες μας, με πολύ ωραίο ήχο. Μένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, εκεί ούτως ή άλλως γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε και έχει βγάλει πολύ ωραία άλμπουμ και ωραίες μουσικές όσο περνούν τα χρόνια, όπως ακριβώς και η Warren Treaty. Η Warren Treaty, αυτό το δίδυμο στην ζωή και το δίδυμο και στην μουσική από το Michigan, τους έχουμε ακούσει πολύ, έχουν παίξει Southern Soul, έχουν παίξει country, δεν τους θεωρώ country μπάντα ούτως ή άλλως, τους θεωρώ περισσότερο gospel folk, αλλά έχουν ιδιαίτερες καταβολές, αν θέλετε, με τον ήχο της κλασικής soul, θα έλεγα της disco soul της δεκαετίας του 70, και αν λίγο το συγκεκριμενοποιήσουμε παραπάνω, τον ήχο που έρχεται κυρίως από τη Φιλαδέλφια, και αυτό φαίνεται από το τελευταίο τους τραγούδι, γιατί πριν από 3-4 μέρες ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησαν ένα single, το έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα.

σε ένα σόου που έδωσαν στο Νάσβιλ, ένα άλμπουμ με τίτλο The Story of Michael and Tanya, ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουνίου, αλλά κοιτάξτε πόσο κοντινός είναι αυτός ο ήχος με αυτό το λεγόμενο Sound of Philadelphia που λέμε. Θυμίστε την Pendergrass και όλους εκείνους καλλιτέχνες που έχτισαν τον ήχο της Φιλαδέλφια.

0: Say Goodbye, λοιπόν, από τους Warren Treaty. Εντυπωσιακή πραγματικά. Δηλαδή, αν κάποιο δεν το έλεγε, καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι η Warren Treaty, μετά το τελευταίο του άλμπουμ που ήταν hard gospel μέσα στην μελωδία. Μας παραπέμπει στον Billy Paul, στου O'Jay, στο Harold Melvin, στου Intruder, στου 3 Degrees. Γενικά σε αυτόν τον ήχο και στο Dirty Pedigree, βέβαια. Σε αυτόν τον ήχο που χτίστηκαν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα με το λεγόμενο The Sound of Philadelphia, Philadelphia International Records. Εκεί το 1971, 76, 77, που δημιουργήθηκε ο ήχος της Φιλαδέλφια Soul και φυσικά της R&B. Πάμε μέχρι τις 9.30 με κάτι κλασικό από τα κλασικά και αγαπημένο του κόσμου.
1: Κόσμος Classic.

0: 103,6.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με την Μαρή Φρόες από την Βραζιλία. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής με μια βελούδινη φωνή από τη Χαβάη, που έγραψε μεγάλη ιστορία με ένα τραγούδι που είναι κλασικό των κλασικών.

Θεωρείται η πιο γνωστή και η μεγαλύτερη μπάντα που έχει περάσει από την Μασσαλία, δεν θα έλεγα από τη Γαλλία, ως Reggae και Dub, γιατί είναι και Dub Corporation και πολλοί άλλοι. Εξάλλου είναι πολύ μεγάλη αυτή η μουσική σκηνή που βάζει μέσα το Dub και φυσικά την Reggae. Μασσαλία Sound System όμως είναι η κλασική μπάντα που μας έρχεται από τη Μασσαλία, παίζουν ακόμα, ηχογραφούν ακόμα. Φυσικά είχαν σαν ήρωα, μέντορα, μουσικό και πρωτεργάτη πάνω στον ήχο τους, τον Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, τον Μπομπ Μάρλεϊ, που σα σήμερα ο Μπομπ Μάρλεϊ στο Μαϊάμι στη Φλόριδα ετών 36 φεύγει από τη ζωή. Είναι περίπτω να σου πω τι έχει κάνει ο Μάρλεϊ στη Ρέγγε, στο Σκά και στο Ροκστέντι και φυσικά σε όλη την κουλτούρα της μουσικής από την Τζαμάικα που την πέρασε σε όλο τον κόσμο. Και μόνος του και με το Βιντερτός και με τους Wailers.

άλμπουμ αφιέρωμα πριν από πολλά χρόνια που είχαν τραγουδήσει οι φίλοι του Bob Marley ή οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τον Bob Marley, και μην σας κάνει αίσθηση ότι ο τραγουδιστής και το μυαλό των Aerosmith, ο Steve Tyler, τραγουδάει Bob Marley. Ο Bob Marley επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών ανεξαρτήτου είδους, είτε στο reggae, είτε στο ska, στο rocksteady, στη folk και φυσικά στην rock, παντού έκανε τα πάντα και ήταν ένας από τους λόγους που επηρέασε όλα τα μουσικά δρόμενα, έστω και αυτήν την μικρή σύντομη πορεία μέσα από τη ζωή, γιατί είπαμε έφυγε ετών 36. Αλλά και λένε πολλοί, αν ζούσε ο Μάρλι τι θα είχε κάνει. Μα καλή ερώτηση πραγματικά. Τι θα είχε ηχογραφήσει, πόσο πολύ θα είχε επηρεάσει πράγματα, καταστάσεις, πολιτικές καταστάσεις και όχι μόνο. Τζον Τρίσκολ, Φάγια, παρέα με τον Σέκο Κουγιατέ εδώ στον Κόσμο 93,6.

Αυτή είναι η Emma Jean Thackeray. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω μελωδικά με τον Duran Jones and Vindications. Let's take our time. Έτσι να αποδεχθούμε όμορφα και μελωδικά και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη και καλή εβδομάδα από τον Πέτρο Αδάμ. Φιλιά.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση μόνο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Κλείνει σήμερα τα 85 και χρόνια του πολλά. Εδώ τραγουδούσε Don't Let Me Be Misunderstood. Εννοείται ο lead τραγουδιστής των Animals, αλλά και στη funk μπάντα The War. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 11 Μαΐου. Νίκος Κλαβενίτης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. The Rolling Stones. Οι Stones είπαν να βγάλουν ένα άλμπουμ. Γιατί δεν βγάλουν ακόμα ένα? Foreign Tongues. Παρουσίασαν ταυτόχρονα και το πρώτο single, In the Stars, που μόλις θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η προηγούμενη τους δουλειά, Hackney Diamonds, αποτέλεσε μια σημαντική επιστροφή μετά την απώλεια του drummer Charlie Watts. Σε εκείνο το άλμπουμ συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Andrew Watt, που έχει συνδεθεί στενά με μεγάλους καλλιτέχνες της rock σκηνής, και επιστρέφει και στο νέο έργο The Foreign Tongues, θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Το εξώφυλλο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Nathaniel Mary Quinn. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, διότι έχει τα πρόσωπα όλων έτσι μπερδεμένα καταπληκτικά. Ο Mick Jagger περιέγραψε τη διαδικασία ηχογράφησης στο στούντιο Μετρόπολη στο Λονδίνο ως ιδιαίτερα έντονη και παραγωγική. The Rolling Stones, In the Stars. Ένα teaser από το καινούριο άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

καινούργιο λοιπόν άλμπουμ για τους Rolling Stones, Foreign Tongues, και να, Tongues, και να συζητήσουμε επίσης και για τις συμμετοχές. Paul McCartney από τους Beatles, Robert Smith από τους The Cure, Steve Winwood και Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, παλαιότεροι συνεργάτες προς Daryl Jones και ο Matt Clifford, βασικός drummer Steve Jordan, αλλά και Charlie Watts, με ηχογραφείς που είχαν γίνει το 21. Και εδώ ένας Γάλλος που μιλάει εξαιρετικά αγγλικά, Αντριάν και Σάντα πίσω στην παραγωγή, Τιγουάγιο, Electric Spanish, μια καινούργια φωνή της Soul.

μεγάλη επιτυχία των Black Pumas Fire. Και από εκεί θα πάμε σε ένα σπουδαίο μουσικό, ο οποίος στα 60 χρόνια της καριέρας του έγραψε περίπου, εκτιμάται, γύρω στα 1500 τραγούδια, 20 για τον Broadway, 15 original για ταινίες του Hollywood, πολλές φορές που ψηφιότητες βεβαίως για Oscar. Αν δεν είναι άλλος από τον Άρβιν Μπέρλιν, που έγραψε anthems τώρα όπως το God Bless America, Alexander's Ragtime Band, Blue Skies που τραγουδούσε τουλάχιστον Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek, το White Christmas, Happy Holiday και πάρα πολλά άλλα. Εμείς θα μιλούμε στο Putin on the Ridge, το οποίο γράφτηκε από τον Άρβιν Μπέρλιν το 1927, μπήκε βεβαίως στο musical Putin on the Ridge και ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο τότε τραγούδισε πρώτη φορά colored orchestra, δηλαδή ήταν και άγχρωμοι μέσα. Ένα τίτλος ο οποίος βεβαίως είναι slang έκφραση, που το put on the ridge σημαίνει να είσαι in fashion, το οποίο ποιο ήταν το fashion hotel τότε, το Ridge βεβαίως hotel στο ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Θα τα ακούσουμε από δύο παραλλαγές, Rufus Wainwright και Club de Belugas.

0: 93,6. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Λίγο πριν δεν ξέρω αν δώσατε σημασία σε αυτό το σποτάκι που μίλα για τον Γκίντον Κρέμερ που έρχεται στην Αθήνα. Είναι ένας Αλετωνός βιολονίστας με τεράστια γκάμα ρεπερτορίου για μια και μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 15 Μαΐου. Συνέδουσα Χρήστος Λαμπράκης. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Facebook, βρίσκετε το διαγωνισμό, δηλώνετε συμμετοχή. Διότι ο διαγωνισμός λέει αύριο το μεσημέρι, προλαβαίνετε. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. Split the wine. Eric Burdon μαζί με War. Ηχογράφηση του 1970. Γιατί ο Eric Burdon είπαμε σήμερα γίνεται 85. I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie.

Ξεκίνησε να παίζει drums και μπάσο καθώς μεγάλωνε στην Palma de Mallorca. Εκεί γεννήθηκε, άκουγε μουσική κάθε είδους. Ήταν σχολική χοροδία στην εφηβεία και εκεί έμαθε μουσική. Ξεκίνησε στα 17 όταν μια θεία της την έπεισε να τραγουδήσει στη θέση της σε ένα κλαμπ που έπαιζαν blues. Και άρχισε να τραγουδάει σε jazz club. Κόντσα Μπουίκα, η οποία σήμερα κλείνει τα 55, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία έχει συνεργαστεί με παραγωγούς, με DJs και τραγουδιστές Ισπανούς, Καταλανούς, Γάλλους, Πορτογάλους, Ανούσκα Σανκάρ, Τσίκο Ρία, Πατ Μεθένη. Και είχε έρθει και το 2016, αν δεν κάνω λάθος, το Ερώ, δεν την είχαμε απολαύσει. Μπουίκα εδώ πέρα με Μπέμπο Βάλδες. Βαΐα Νέγκρα, πολύ ξεχωριστή η φωνή της Κόντσα Μπουίκα.

τραγούδι το κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1956, καλά ακούσατε, αλλά πάρα πολύ γνωστό. Είναι ο Elvis Presley με το Heartbreak Hotel. Στο RCA label. Και σαν σήμερα μπαίνει στα,

Going back to my roots. Το 1977, Lamont Dozier. Το ξέρουμε από το ξένο, από τους Odyssey. Εδώ η βερσιόν του Richie Havens από το 1980, με πολλά δίσκο στοιχεία. Αύριο, ζέστη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

γνωστά παραδοσιακά folk τραγούδια, The House of the Rising Sun. Εκεί που πήγαν όλα άσχημα στη ζωή κάποιου στη Νέα Ορλεάνη. Άλλες φορές ο τίτλος είναι Rising Sun Blues. Ένα τραγούδι που έγινε ευρέως γνωστό από τους Animals το 1964. Και εδώ η άλλη εκτέλεση του Eric Burdon. Ο οποίος σήμερα κλείνει τα 85 και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο.

Νίκος Κλαβενίδης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Κόντσα Μπουίκα. Μην είναι Λόλα. Από το ομότιτλο άλμπουμ. Η τρομερή αυτή η Ισπανίδα τραγουδοποιός, η οποία κλείνει σήμερα τα 55.

λοιπόν μια ελληνική μπάντα, η Takim, μαζί με Καλέξικο και Eric Burdon, και ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα έχει μείνει σε αυτήν την ιστορία, αυτό το ρολ τάγκο. Not knowing that outside the camp something wicked is on its way, like the last.

Ορκέστρα Μπαμπαμπ, αυτό ήταν το σέι που μόλις ακούσαμε. Και να υπενθυμίσω, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, Πάτι Σμιθ Κουαρτέτ στο Λυκαβητό. Η Αθήνα υποδέχεται την Πάτι Σμιθ. Μια σπάνια παράσταση, μουσική και λόγος ενωμένα, γιατί δεν είναι μόνο μια συναυλία, αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Ιστορίες και μουσική της

Και το Σάββατο στο Floyd Music Venue έρχεται το τραγούδι της Ερήμου, The Hangar Tour από τους Την Αργουέν. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται την Ελλάδα. Και αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Την Αργουέν, που είναι ένα συγκρότημα φωνή μέσα από την καρδιά της.

οι άνθρωποι μετέτρεψαν τη μουσική της Σαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Συμμετοχή σε πάρα πολλά φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Και συνεργασίες με τον Bono, τον U2, Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke και πάρα πολλοί άλλοι. Την Ariwen λοιπόν επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο. Floyd News.

1934, καλά ακούσατε, τότε έγραψε ο Άρμιν Μπερλίν το Cheek to Cheek για το musical με τον Fred Astaire και την Ginger Rogers, Top Hat. Το τραγουδούσαν, το χόρευαν. Έχει προτάθει για Όσκαρ, έχασε από το Lullaby of Broadway. Αλλά τελικά πιο έμπλεξε στην ιστορία, το Cheek to Cheek βεβαίως. Εδώ ο Μποτσέλη με τη σύζυγο, Βερόνικα Μπερτί.

Ήμπα Μισελ Ταουατζίλ, Βανέζα, τραγουδίστρια, ηθοποιός και σύζυγος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Δεν τα λέμε αυτά. Εδώ σε... ήταν να ακούσαμε του Μωρίς Καμπρέλ την τεράστια επιτυχία. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ. Ζητέ με, ζητέ με, ζητέ με, ρε. Εξαιρετική η βερσιόν της Χίμπα Ταουατζί. Και τροπέδα βεβαίως του Ιμπραήμ Μαλούφ. Ντουραν Τζόνς, Ενδεντικέσονς για τη συνέχεια. Για να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Let's take our time.

Λοιπόν, μία μπάντα ονομάζονται City of the Sun, ενεργεία το 2011, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά EP. Αυτό που μόλις ακούσαμε λέγεται Angeles, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Under the Moon. Μία εξαιρετικά πολύ καλοδουλεμένη μπάντα. John Pita, Jack Zara, drums, κιθάρες, είχαν και φωνητικά. Στο δρόμο που χάραξαν και άλλες μπάντες, όπως η Black Pumas, Αντριάν και Σάντα, θύμιζε πολύ. Αγκάτ Κατέλ, Σέκον Σάπομ.

Golden Messengers, Mercy Avenue. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. The weather is frightening. Isn't this a lovely day? Που να δείτε αύριο αν θα είναι ωραία μέρα. Diana Krall για το κλείσιμο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

παιδιά μπορεί να έρχονται από τη Γαλλία, ωστόσο εδώ αυτό το Psycho Tropical το εμπνέονται στο Βερολίνο. Κουβαλάνε μαζί και την Φρανσουάζ που καταφθάνει εκεί και το ταξίδι ανοίγει. Ο οίκος ανοίγει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαδρομές, μονοπάτια και βόλτες μαγικές.

Το κομμάτι εκλεκτό, το αγαπάμε χρόνια, πίσω στο 1975 ηχογραφείται και εδώ, σαν πλάν, πουμουά. Και οι Nouvelle Vague εννοείται παίρνουν

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και οι tips αναλαμβάνουν να ρίξουν 96 δάκρυα.

0: διασκευή. Εδώ η Ανίκ Κόμπη κάνει ό,τι μπορεί. Ο Γιάρον Σταβή και το Unbelievable ακριβώς στον Νίκο μας.
1: Η

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Ο Άντωνι Τζόζεφ πάλι είναι μια διαφορετική ιστορία. Λόγιος διανοούμενος, ξέρει τι γράφει, τραγουδοποιός. Your Bird and I είναι το κομμάτι που έφτιαξε στην καινούργια του δισκογραφική δουλειά.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe

Στη Μασαλία πάλι βρίσκεται ο David Walters, παρέα του, δίπλα του, άλλος ένας διακεκριμένος μουσικός, ο Vincent Segal, με τα έγχορδά του. Βάζουν τον ήλιο, βάζουν και την μελωδία.

Και η φίλη της και ο Anatolian Weapon φτιάχνει τη δική του καρδιά που ανήκει στην Ασία. Samansky Beat Heart of Asia είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

γκούστα αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Χαϊτή Μπαστέρ, ένα πίση πίση από το άλμπουμ Arsiba Black. Βεβαιότατα φτάσαμε στην Τουρκία.

Ένα τσεκίγια ενώντα φτιάχνεται πίσω στον χρόνο. Στο 1976 δηλαδή, η Analog Africa φέρνει το Oriental αυτό άλμπουμ Los Orientales de Paramonga. 1972-1973.

Θεοδωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα alter ego μας. Ο Gitkin δηλαδή, που ηχογράφησε το καινούργιο του άλμπουμ και περιλαμβάνει και

Καλώς ήρθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κτών.

Cedric and Brooks ήταν αυτό. Αιθιόπια, Tick Them. Πίσω στο χρόνο, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: οι Last Poets, που μπορεί να ήταν καλοί ποιητές, αλλά ακόμη ωραιότερη μουσική. The Music, το κομμάτι τους.
1: I started out with the blues because I had been abused. So I created medicine to ease the pain so I wouldn't go insane.

future of my future of

0: Εδώ οι Massive Attack συνεργάζονται με τον έναν και μοναδικό Tom Waits και μας επισημαίνουν πως οι μπότες έρχονται, ήρθαν και πάντως δεν φεύγουν. Boots on the ground.
1: Peggy legs dangle from a helicopter.

σε άλλο μήκος κύματος η λιμινά μας αισιόδοξη συναντούν τον Bernard Melin, ο οποίος αγαπά όλο τον κόσμο. J'adore le monde.

Le temps qui passe, la vie qui passe.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος 93,6.

Cuffs my Sunday shoes.